0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Παλιά θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολή με Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και στην καινούργια μέρα που ξεκινά και μας βρίσκει μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στον Ελληνικό 93,2.
0: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 69 84 932 932. Και τα κλασικά συστατικά: χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up και ταξίδι στο 1990 για το ξεκίνημα. Ο Αντώνης Βαρδής. Δική του η μουσική, δική του η φωνή. Τα λόγια ανήκουν στον Αντώνη Ανδρικάκη. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Η μαγική συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Lex που απέδειξαν για ακόμα μία φορά αυτό που εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2 έχουμε σημαία και τρόπο ζωής. Η μουσική είναι μία. Η μουσική είναι μία, αρκεί να την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και να βγάζουμε τραγούδια από την ψυχή μας. Αυτό είναι που έχει σημασία και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά και όχι οι ταμπέλες. Δημήτρης Μιλιόγλου που είναι στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, την καλημέρα μου. Μακάρι να είναι μια καλύτερη μέρα σήμερα, να στείλουμε την αγάπη μας και την υποστήριξή μας και όλη μας θετική ενέργεια στη Ρόδο που μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία εκεί χτύπησε πάρα πολύ άγρια. Είχαμε και έναν νεκρό, το χειρότερο είναι αυτό. Μεγάλες καταστροφές και στην Εύβοια και εκεί στους φίλους μας που ξέρω ότι μας ακούνε και μέσα από το ελληνικός932.gr. Όλες μας οι ευχές να ξημερώσει σήμερα μια καλύτερη καινούρια μέρα και νομίζω ότι μετρολογικά κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Να αρχίσω με τον καιρό αφού ξεκίνησαμε έτσι. Η Αττική εδώ θα έχει συννεφιά το πρωί, θα υπάρχει και πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί με αραιά σύννεφα μόνο κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί εδώ στην Αθήνα από τους 14 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και όπως είπα, θα δούμε και στη συνέχεια γενικώς τι συμβαίνει στη χώρα με τον καιρό. Μακάρι η μέρα η σημερινή, αυτή η Πέμπτη που ξημερώνει, να είναι καλύτερη σε σχέση με τη χθεσινή. Τώρα κατά τα άλλα, 15 του Οκτώβρη και γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. 15 Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί και ως ημέρα εορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου. Μια πολύ πολύ σημαντική επέτειος με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του Λευκού Μπαστούνιου και βεβαίως το πιο σημαντικό, την ευαισθητοποίηση όλων μας στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Θέλω να πω ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο, έτσι, να αφήνουμε τις διαβάσεις ελεύθερες, ξέρουμε κάτω ότι υπάρχουν ειδικά πεζοδρόμια. Εκεί μη βάζουμε μηχανάκια, μη βάζουμε αυτοκίνητα. Ας αφήσουμε το Λευκό Μπαστούνι να κάνει τη δουλειά του. Επίσης, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, να ξέρετε. Μία μέρα που εμείς εδώ τη μάθαμε για τα καλά στην Ελλάδα με τον COVID, με τα διαφημιστικά. Πλύτε χέρια, πλύτε χέρια, πλύτε χέρια. Είδαμε κόκαλο σε λίγο από το πλήσιμο. Βεβαίως, είναι μια πολύ απλή καθημερινή δραστηριότητα η οποία σώζει ζωές κυρίως στον τρίτο κόσμο. Και δεν μιλάμε νεράκι μόνο. Πλένουμε χεράκια με σαπούνι πριν φάμε, πριν αγγίξουμε το πρόσωπό μας, πριν. Δεν είναι ανάγκη να έρθει μια πανδημία για να μας θυμίσει τα απλά καθημερινά της υγιεινής, έτσι. Σήμερα τέλος είναι και η Διεθνής ημέρα αγρότησας. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα για να υπενθυμίσει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Γενικώς, ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες, εμείς εδώ είμαστε λίγο παραπάνω ευαίσθητοι. Φυσικά μπορείτε να κάνετε τα πάντα, εννοείται, και δεν είναι μόνο ότι μπορείτε, το αποδεικνύετε πως τα κάνετε κιόλας. Αυτό είναι το μαγικό. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλημέρα και σε εσάς που είστε στο Viber και έχετε ήδη ξεκινήσει τις καλημέρες, τις δικές σας και τα ωραία σας τα μηνύματα. Πάμε παρέα για να φτάσουμε στη δουλειά, στις υποχρεώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει ο καθένας σήμερα. Και στο σπίτι δουλειά είναι, το ξέρω. Και τα μαθήματα δουλειά είναι, το ξέρω. Και το γραφείο και το κατάστημα και το ταξί. Και όπου κι αν είστε, έχουμε αυτό το πράγμα που μας κάνει ένα, το μαγικό. Τη μουσική και τα τραγούδια μας. Ταξίδι στο 1987 με την ελπίδα τώρα στον Ελληνικό.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι που έχουμε μετατρέψει όσο λίγα τα τελευταία χρόνια από τον Ορέστη Ντάντο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, ο Ορέστης Ντάντος είναι ένας από τους καλεσμένους του καινούριου επεισοδίου των Soundtracks που είναι αφιερωμένο στον Φίλιππο Πλιάτσικα. Γιατί έχει και ο Ορέστη Ντάντο το επεισόδιο, έχει και Νατάς Αποφίλιου και κάνει πρεμιέρα απόψε στο κανάλι μας στο YouTube και το περιμένουμε πώς και πώς. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο, αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή. Ελληνικό 93,2 στο YouTube για να το δείτε πρώτοι από όλους σήμερα. Τα Soundtracks επιστρέφουν με Φίλιππο Πλιάτσικα, αλλά και με Νατάς Αποφίλιου και με Ορέστη Ντάντο και με πολλούς ακόμα αγαπημένους καλλιτέχνες. Λοιπόν, λεπτομέρειες για αυτό σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στα 22 λεπτά μετά από τις 7, η πρώτη μας βόλτα έχει κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα και στη λεωφόρο Αθηνών, αλίμονο. Βλέπω μια πυκνή ροή στην Κηφισίας από νωρίς, στο ρεύμα ανόδου μέχρι το Χαλάνδρι. Και στη Μεσογείο, στην κάθοδο, εκεί κοντά στο Χολαργό. Η Κατεχάκη έχει κίνηση στην κάθοδο επίσης. Η άνοδος της Αλεξάνδρας, πουλάκια μου, νωρίς σήμερα. Με κίνηση και το κέντρο της Αθήνας στην Πειραιώς, στην άνοδο, αρχίζει και μαζεύει και η λεωφόρο Συγκρού. Αντέχουν ακόμα οι Βουλιαγμένοι και οι παραλιακοί. Καλή και η εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε να πάμε τώρα σε δύο αδέρφια που έχουν γράψει δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, σε μία από τις πιο αγαπημένες μας στιγμές τους τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια είναι όλα διαλεγμένα ένα προς ένα, παιδιά, με το χέρι σας το εγγυώμαι. Αυτό βεβαίως και με τη δική σας βοήθεια πάντα, ξέρετε πώς. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλη την παρέα που στέλνει πρωί-πρωί στο Viber τη θετική ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό και για εμάς εδώ. Φαντάζομαι ότι το ότι μοιραζόμαστε είναι εξίσου σημαντικό και για εσάς. Παίρνει ο ένας δύναμη από τον άλλον, ρε παιδί μου, ειδικά σε τέτοιες μέρες που ακόμα δεν ξημερώνει. Μου το έγραψε και η φίλη εδώ πέρα στο Viber, η Γογό. Τι που βλέπω, λέει, δεν βλέπω να ξημερώνει σήμερα. Όπου να είναι, θα θεί και ο ήλιος, φαντάζομαι, ελπίζω, εύχομαι. Θα δούμε τα του καιρού σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ταξιδέψουμε στον χρόνο. 15 του Οκτώβρη και σαν σήμερα το 1837 ιδρύεται στην Αθήνα το Σχολείο των Τεχνών, από το οποίο θα προκύψει και η σημερινή Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγάλος δικτάτορ του Τσάρλι Τσάπλιν, μια αντιναζιστική σάτυρα που γελιοποιεί τον αδελφό Χίτλερ, φαντάζομαι την έχετε δει όλοι από τις κλασικότερες ταινίες του σινεμά, και καταγγέλει τον φασισμό την στιγμή που ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αυτό πάει να πει τόλμη στην τέχνη. 1951 και σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το πρώτο επεισόδιο της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς I Love Lucy, εδώ νομίζω πως το είχαμε σκέτο Lucy στα ελληνικά, με πρωταγωνίστρια την θρυλική Lucille Ball. Η σειρά γνωρίζει τεράστια επιτυχία και θα επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη των τηλεοπτικών sitcom, situation comedy, των καταστάσεων, των κομμωδιών καταστάσεων στην όχι μόνο αμερικανική αλλά και στην παγκόσμια τηλεόραση. Το 1954 σαν σήμερα ξεκινούν τα έργα κατασκευής των υπόγειων διαβάσεων στην πλατεία Ομονίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Μιλούσαν για κίνηση το 1954, παιδιά, τι να πούμε και εμείς το 2026. Τέλος, το 1999 σαν σήμερα, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στους γιατρούς χωρίς σύνορα, αναγνωρίζοντας το ανθρωπιστικό τους έργο και την παροχή ιατρικής βοήθειας σε πληθυσμούς που πλήττονται από πολέμους, επιδημίες αλλά και φυσικές καταστροφές. Σήμερα, μάλλον σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1944, το 1844, σωστά, ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος, ποιητής και στοχαστής, από τις πιο ριζοσπαστικές και επιδραστικές μορφές της σύγχρονης φιλοσοφίας. Ενώ το 1926 γεννιέται ο Μισελ Φουκό, Γάλλος φιλόσοφος, ιστορικός των ιδεών, κοινωνικός στοχαστής, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μεταμοντέρνας σκέψης. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1917 η Ολλανδή χορεύτρια και κατάσκοπος Μάτα Χάρι, μία από τις πιο μυστηριώδεις και αμφιλεγόμενες μορφές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ το 1980 σαν σήμερα έφυγε και ο Απόστολος Νικολαίδης, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, προπονητής, διοικητικός παράγοντας, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Και από εκεί ας έρθουμε πάλι στη δεκαετία του 2010. 2016 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Πάνε 10 χρόνια, ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Από τον Γιάννη Κότσιρα. Πω, από 10 χρόνια, Το έχω και καινούριο, μη σας πω, αυτό το τραγούδι εγώ στο μυαλό μου, στο κεφάλι μου και στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι.

0: Ελένη Δήμου, λατρεμένη φωνή, λατρεμένος άνθρωπος θα πω εγώ, στον ελληνικό 93,2. Να σας θυμίσω ότι έχουμε και μια ολόκληρη συνέντευξη με την Ελένη Δήμου διαθέσιμη στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 93,2, για να την ακούσετε, γιατί πέρα από σπουδαία φωνή είναι και μια σπουδαία προσωπικότητα με λόγο, με άποψη και με πολύ πολύ σταθερές θέσεις που δεν φοβάται να τις υποστηρίξει ακόμα και όταν πληρώνει το τίμημα. Άνοιξε την καρδιά της η Ελένη Δήμου στο συντήτο ελληνικού και είναι νομίζω από τις πιο ωραίες συνέντευξεις που έχουμε κάνει, οπότε τσεκάρετε και αυτό στο κανάλι μας στο YouTube, όπως επίσης όλο το υπόλοιπο υλικό που ανεβαίνει και ανανεώνεται διαρκώς, γιατί ό,τι ακούς σε ήχο στον αέρα του ελληνικού 93,2 το βλέπεις σε εικόνα στο ελληνικό 93,2 στο YouTube. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε, επιστρέφω και με το πρώτο από τα πολλά δώρα που σας έχω και σήμερα. Έχω βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μη μου στείλετε ακόμα τα μηνύματά σας. Δίνω σύνθημα εγώ σε λίγο. Εννοείται πως έρχεται και η Ελεόνορα Ζουγανέλη με Λατρεμένο σε ερωτεύομαι. Πρώτα όμως να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ με αυτό το deal που πρέπει να το εκμεταλλευτείτε τάχιστα. Μιλάμε για το ΔΕΗ Fiber. ΔΕΗ Fiber για εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Στο ΔΕΗ.gr / Fiber όλες τις λεπτομέρειες, αλλά και τώρα στον αέρα του ελληνικού. Για ακούστε.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, στον Φωκιανό, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χαρτο πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη σου, πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξεχάσω. Τη μέρα αυτή που να θέλω να ξεχάσω.

Το τραγούδι αυτό που είχε γράψει ο Φίβος για τον Γιώργο Μαζονάκη το 2001, αν θυμάμαι καλά, το είχα ερωτευτεί από την πρώτη ακρόαση. Όλη η γλύκα του κόσμου μαζεμένη στον Ελληνικό 93,2 και με μία φωνή πια που την έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, να το παραδεχτούμε αυτό. Ελληνικός 93,2 με τα τραγούδια μας. Καλημέρα! Ξημερώνει! Τι θα γίνει, παιδιά? Δεν βλέπω έξω φως, βλέπω ένα σύννεφο, η αλήθεια είναι. Αλλά εμείς έχουμε αυτή τη μαγική ικανότητα να διώχνουμε τα σύννεφα μεταφορικά, κυριολεκτικά δύσκολο. Δεν είμαστε και ο Βασιλιά και ο, πώς λέγεται, και ο Έολος, να μπορούμε να τα κάνουμε όλα διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά. Εμείς από εδώ μπορούμε να σας χαρίζουμε και πολύ ωραία δώρα, δώρα που αγαπάτε, δώρα που τα περιμένετε, δώρα που δίνουν ραντεβού καθημερινά μαζί σας. Τέτοια ώρα τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα σας περιμένουν. Διορθώνω, τα best sellers από τις εκδόσεις Διόπτρα σας περιμένουν. Και σήμερα, προσεχώς νεκρή της Holly Jackson και ποτέ μιλές ψέματα της Frida McFadden θα γίνουν δικά σας, αρκεί να μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 σας περιμένω. Για να γίνουν και σήμερα δικά σας τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Διόπτρα και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για να σας δω.

0: από τις live εκτελέσεις που έχουν αγαπήσει πάρα πολύ από τη δεκαετία του 90. Τα υπόγεια ρεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2 με το μ' αρέσει να μιλέω πολλά. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα να πούμε και ένα καλό νέο ότι έχουμε άρση του απαγορευτικού από το λιμάνι του Πειραιά από τις 9 και μετά. Βασικά για τα δρομολόγια από τον Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Στην κρίση του πλοιάρχου θα είναι πλέον για το αν θα φύγει το καράβι ή όχι. Κανονικά τα δρομολόγια προς Μαρμάρι από τη Ραφίνα. Εσείς καλό κακού όσοι χρησιμοποιείτε τα ακτοπλοϊκά, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε τέτοιες μέρες που έχει απαγορευτικά, μία μπαίνουν, μία βγαίνουν, ένα τηλεφωνάκι στο λιμεναρχείο για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Καλημέρα στους υπόλοιπους, έχετε φτάσει δουλειά, είστε ακόμα στους δρόμους της πόλης, παιδεύεστε, ακούτε τα τραγούδια και χαλαρώνετε, μακάρι να συμβαίνει αυτό, μακάρι δηλαδή είναι η ευχή μας, αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε στον αέρα από τόσο νωρίς εδώ στον Ελληνικό 93,2 κάθε μέρα και την Πέμπτη και ειδικά την Πέμπτη να σας πω, επειδή έχουμε στην παρέα μας την Novibet και δίνει διαφορετικό χρώμα σε κάθε μέρα, τις Πέμπτες είναι ιδανική μέρα για τρέλες, να ξέρετε, γιατί το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει τη διάθεση. Έχουμε ανατροπές, έχουμε bonus γύρους, έχουμε στιγμές που δεν ξέρετε τι θα φέρουν. Τώρα αυτές οι Πέμπτες έχουν το κάτι που θέλετε, το κάτι το τρελό, το κάτι crazy. Οπότε, λεπτομέρειες στο Live Casino της Novibet με ένα κλικ στο novibet.gr. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας, εννοείται, και με προσκλήσεις για αγαπημένη θεατρική παράσταση, εννοείται και αυτό, αλλά και με νεότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Για άλλη μία μέρα υπάρχει έντονη δισογραφία, οπότε εμείς θα δούμε 2-3 points μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Μην μου φύγετε, ναι, επιστρέφω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για 2 συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Η Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε ολόκληρο τον κόσμο στο www.ellinikos932.gr. Τα τραγούδια σας είναι μαζί σας όπου και αν πάτε. Τα τραγούδια μας, η παρέα μας εδώ στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στα 130 ευρώ διαμορφώνεται φέτος το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης μετά την ανακοίνωση της αύξησης 30% για 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Αντιμέτωποι με εικόνες βιβλικής καταστροφής βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ρόδο και Βόρεια Εύβοια, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα άφησε πίσω της ένα νεκρό, πλημμυρισμένα σπίτια, κατεστραμμένες υποδομές με δρόμους κομμένους στα δύο και απέραντους τόνους λάσπης. Προβλήματα επίσης καταγράφονται στη Σκιάθο και την Αττική. Ο Τζόσουα Χακ διορίζεται και επίσημα επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή και παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο State Department, έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα και ο Χακ θα αναλάβει τη διεύθυνση της πρεσβείας κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το διορισμό του νέου Αμερικανού πρέσβη. Ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους καθολικούς για τις προσευχές τους χθες στο πρώτο του μήνυμα, αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα στη Ρώμη. «Σας παρακαλώ να προσεύχεστε για εμένα όπως προσεύχομαι εγώ για εσάς», είπε στο μήνυμα του. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Να δούμε, μια κουβέντα είναι με τη Μαύρη Λέα εκεί έξω. Ξεκινάει με συννεφιά η Πέμπτη. Θα υπάρχει και πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Στη συνέχεια, βέβαια, η Έμι υπόσχεται πως ο καιρός θα βελτιωθεί με αραιά σύννεφα κατά διαστήματα. Για να δούμε. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από τους 14 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.
12: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Σοφία Βόσου από τη δεκαετία του 80 για τα φιλαράκια που εξαφανίζονται, εμφανίζονται, όμως είναι πάντα εκεί στις πολύ απλές και στις πολύ σημαντικές και σύνθετες στιγμές. Πέμπτη σήμερα, και επειδή τις Πέμπτες πάμε και κινηματογράφο με φίλους, η αλήθεια είναι, όταν πάτε με κινηματογράφο, ψέματα, με φίλους στο κινηματογράφο, να έχετε επιλέξει σωστή παρέα. Μπορεί να είναι ο κολλητός σας και να σας πάει τα νεύρα, να μιλάει συνέχεια. Εμένα μου συμβαίνει αυτό. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάω στο σινεμά και θέλω να δω την ταινία. Δηλαδή, δεν θέλω να μάθω τα νέα της εβδομάδας. Δεν θέλω να σ' ακούω να τρως κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι δίπλα στα αυτιά μου. Θα μου πεις, πρέπει να πας σε συγκεκριμένους κινηματογράφους. Βεβαίως να πάω. Να γίνω, να πω σε καραντίνα κινηματογραφική, δεν με πειράζει. Αλλά επειδή εμένα οι κολλητοί μου, να είναι καλά τα παιδιά τους, αγαπώ, είναι αδέρφια μου, τους λατρεύω, είναι η κατηγορία που θα φάνε όλο το κυλικείο μέσα στην ταινία, από popcorn και nachos μέχρι φιδάκια, ζαχαρωτά, ζελεδάκια και χράτσα χρούτσα η σακούλα, και άνοιξε κλείσε και πάρε αυτό και άνοιξε και το μπουκαλάκι, το νερό είναι το χειρότερο στο σινέμα, να ξέρετε αυτό. Το ακούτε αυτό μέσα στην ταινία, να έχει σιωπή, να είναι μια πολύ σημαντική σκηνή για την εξέλιξη της ταινίας, και να ακούς αυτό. Είμαι εγώ τρελός? Πείτε μου, σας παρακαλώ. Είμαι εγώ παράξενος? Μπορεί και να με το δέχομαι. Τέλος πάντων, εγώ για το σινεμά ξεκίνησα να σας μιλάω και για τις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους και βγήκε μια μικρή ψυχαναλυτική ανάγκη, αλλά τα μοιραζόμαστε όλα σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, βγαίνει σήμερα ελληνική ταινία στους κινηματογράφους. Βγαίνει η Βαλίτσα του Δημήτρη Παπαθανάση με Λίλα Μπακλέση, με Βάσο Καβαλιεράτου, με Ναταλία Τσαλίκη αγαπημένη και με Αναστασία Παντούση. Μια πολύ ωραία επιλογή για να στηρίξουμε και το ελληνικό σινεμά. Κατά τα άλλα, υπάρχει για τους φίλους των βίντεο Games η κινηματογραφική μεταφορά, η καινούργια μάλλον κινηματογραφική μεταφορά του Street Fighter. Μην έχετε πολλές απαιτήσεις. Street Fighter είναι video game, είναι διασκεδάστο για αυτό που είναι. Μία από τις επιλογές επίσης της εβδομάδας είναι η περιπέτεια Η Πτώση της Φάλαινας του Brian Duffield με Josh Brolin στον πρωταγωνιστικό ρόλο, με Elizabeth Shue, με Austin Abrams. Αντιλαμβάνεστε την περιπέτεια που έχει να κάνει με αυτή τη φάλαινα. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του πατέρα, τον ηχθά της θάλασσας, ο Jay αποφασίζει να καταδυθεί για να αναζητήσει τα λείψανά του. Όταν μια φάλαινα φυσιτήρα στον καταπίνει ζωντανό, καλείται να επιστρατεύσει όλες τις καταδυτικές γνώσεις από τον πατέρα του για να επιβιώσει. Ενδιαφέρουσα ιδέα, θυμίζει και λίγο Πινόκιο που τον είχε καταπιεί η φάλαινα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για διασκεδαστική περιπέτεια στους κινηματογράφους. Θα κλείσω με την περιπέτεια επίσης Θυσία. Είναι αγγλοελληνική παρακαλώ παραγωγή και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για να στηρίξουμε το ελληνικό σινεμά σε όλες τις μορφές του. Καλό είναι να στηρίζουμε τα ελληνικά μας προϊόντα, είτε είναι προϊόντα ψυχαγωγίας, είτε είναι οτιδήποτε. Η Θυσία λοιπόν βγαίνει στους κινηματογράφους σήμερα με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel και John Malkovich. Κατά τη διάρκεια ενός κοσμικού γκαλά στο απομονωμένο λωτομείο ενός ελληνικού νησιού, ένοπλοι ακτιβιστές παίρνουν ομοίρους στις διασημότητες που συμμετέχουν. Ανάμεσά τους πρέπει να διαλέξουν τρεις, τους οποίους θα θυσιάσουν για να αποτρέψουν μια γιγαντιαία φυσική καταστροφή. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η περίπτωση κινηματογράφου. Τα είπαμε, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, με τη σωστή την κατάλληλη παρέα. Ναι. Α, ωραία, έρχονται μηνύματα για αυτό που ζω εγώ στο σινεμά. Χαίρομαι που δεν είμαι μόνος μου, καλά μου παιδιά. Πάρα πολύ χαίρομαι που δεν είμαι μόνος μου. Αντώνης Ρέμος τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: παιδιά, να είστε καλά. Γελάω τόσο πολύ με τα μηνύματά σας για το θέμα του κινηματογράφου που λέγαμε προηγουμένως. Για εμένα που είμαι ο παράξενος που δεν θέλω να μιλάει κανείς την ώρα της ταινίας. Έχω και μηνύματα που είναι πολύ υποστηρικτικά και νιώθω πολύ καλύτερα ψυχολογικά γι' αυτό. Και έχω και μηνύματα που δεν είναι τόσο, που λέει ρε φίλε, λέει, εννοείται ότι σινεμά σημαίνει διασκέδαση. Εννοείται κουτσομπολιό, φαγητό. Παλιά λέει τα θερινά σινεμά, μου γράφει ο Κώστας, είχαν και σουβλάκι. Εγώ είμαι με τους φίλους σου, Δημήτρη. Την ταινία τη βλέπεις ξανά ξανά όποτε θες. Η στιγμή με τους φίλους μετράει. Βρε Κώστα μου, στιγμές με φίλους μπορώ να κάνω και αλλού. Μπορώ να πάω για rafting, μπορώ να πάω για escape room, μπορώ να πάω για ένα καφέ να μιλήσω ή να φάω σε μια ταβέρνα. Πρέπει στο σινεμά. Αχ, δεν θα το. Μα σε αυτό δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ, παιδιά, να ξέρετε. Είμαι τόσο. Τι να πω, δεν θέλω να πω τη λέξη, δεν είναι κακή λέξη για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν, σε αυτά τα πράγματα είμαι. Πείτε μου τώρα ότι είστε και από αυτούς που τρώνε popcorn σε θεατρική παράσταση την ώρα που παίζει άλλο τη σκηνή επάνω. Κάντε με έξαλλο πρωί-πρωί. Λοιπόν, 69-84-932-932. Για να λέμε τα πάντα μας, όπως τα μοιραζόμαστε όλα σε αυτή την παρέα, όπως μοιραζόμαστε και τα τραγούδια μας. Και εντάξει, μοιραζόμαστε και πολύ πολύ ωραίες στιγμές. Έρχεται μια τέτοια απόψε. Κάνουμε πρεμιέρα για τα soundtracks του Ελληνικού για τη δεύτερη σεζόν αυτής της εκπομπής που αγαπήσατε από την πρώτη στιγμή που βγήκε στον αέρα του Ελληνικού. Από την πρώτη στιγμή που την ανεβάσαμε στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Καινούρια σεζόν και ολοκένουργιο επεισόδιο αφιερωμένο στον σπουδαίο Φίλιππο Πλιάτσικα. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο μουσικό ταξίδι που μας έχει χαρίσει αυτός ο μαγικός τραγουδοποιός από την εποχή των Big Slacks μέχρι και σήμερα, από τη δεκαετία των 90 μέχρι και σήμερα, με τα τραγούδια της προσωπικής του πορείας και με πολύ σπουδαίους φίλους να έρχονται στο στούντιο και να τον τιμούν τραγουδώντας μαζί του όλα αυτά με τα οποία σφράγισε με την ερμηνεία του. Έρχεται με τον Φίλιππο Πλιάτσικα στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου. Έρχεται ο Ορέστης Ντάτος μαζί τους από τους Φάους, η Λιθαρία Ναθαναήλ, η Νίνα. Συναντιούνται όλοι μαζί για αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνείες. Έχουν ηχογραφήσει το «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη», το «Για εκείνη, μόνο για εκείνη μη μου λες». Πολλές αγαπημένες στιγμές, παιδιά, σε ένα επεισόδιο που είναι και γεμάτο ιστορίες, γεμάτο προσωπικές καταθέσεις από όλους όσους μας έκαναν την τιμή και ήρθαν και τραγούδησαν στα soundtracks του Ελληνικού. Έτοιμο λοιπόν το νέο επεισόδιο, πρεμιέρα απόψε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, Ελληνικός 932, γιατί τα soundtracks επιστρέφουν με Φίλιππο Πλιάτσικα. Θα περιμένουμε τις εντυπώσεις σας. Μέχρι να γίνει αυτό, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 24 μετά τις 8 έχει το ποτάμι τα θέματά του και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο βλέπω όμως. Με υπομονή κινείστε και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Υπομονή θέλει και η Κηφισία στην άνοδο μέχρι το Ψυχικό και στην κάθοδο σε Δάσο Συγκρού, Μαρούση και Χαλάνδρη. Ο Χολαργός με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων. Κατά τα άλλα η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού, η Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού αλλά και η παραλιακή πηγαίνοντας προς Πειραιά, εκεί στη Λεωφόρο Αλίμου και το Καλαμάκι. Το ρεύμα προς Λιφάδα έχει καθυστερήσει στη Μαρίνα Φλίσβου με κίνηση δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με κίνηση και η Θηβόνα αυτή την ώρα, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊτάρι προς Καραμακά και προς Κηφισό. Πάμε για μια σπουδαία φωνή και σε ένα τραγούδι με σπουδαίες υπογραφές. Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, τώρα στον αέρα του Ελληνικού.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αναβίση στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Και ενώ πάντα κοιτάμε θετική πλευρά της ζωής, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τι ίωση και κακό είναι αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα? Το έχετε παρατηρήσει κι εσείς στο περιβάλλον σας, στη μικρή σας, στον μπάβολη που λένε, στη φούσκα σας? Βλέπετε τους συναδέλφους να αρρωσταίνουν, τον κόσμο δίπλα σας να έχει βήχα, να έχει κρύωμα. Και όχι κρύωμα απλό, κρύωμα που δεν περνάει. Λοιπόν, τα στοιχεία έχουν βγει. Έχουμε μεγάλη έξαρση της COVID, χωρίς πανικό αυτό, έτσι, γιατί COVID δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Η COVID πια είναι μια γρήπη. Πάντα προσέχουν οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, αλλά αυτό συμβαίνει και με την απλή γρήπη, έτσι. Κατά χίλια, λοιπόν, 50% αυξήθηκαν τα αντιϊκά μέσα σε 1,5 μόλις μήνα. Και μάλιστα ο καθηγητής πνευμολογίας και διευθυντής κλινικής στο Αττικό μιλάει για νέα έξαρση και ότι ουσιαστικά μας έπιασε στον ύπνο ο COVID. Παίζει και αυτό, παιδιά, σαν ενδεχόμενο. Αλλά το ότι βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να έχουν, δεν μπορώ, έχω πυρετό, ο λαιμός μου βήχο και βήχας που διαρκεί, είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το έχετε πατήσει όλοι. Το έπαθα και εγώ δηλαδή. Εγώ μέχρι και στο μάτι με χτύπησε. Ο ιός πήγε και έπαθα, πώς το είδε, ιώδη επιπεθυκίτιδα. Όλα τα καλά του κόσμου.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Πάμε για ακόμα μία καλημέρα. Μήπως και φύγει το σύννεφο το μαύρο που δεν αφήνει τον ήλιο να φανεί και να δείξει και να απλώσει όλο το μεγαλείο επάνω μας. Και πάμε επίσης να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε και ένα εξαιρετικό deal που μας χαρίζει η ΔΕΗ. Μιλάμε για το ΔΕΗ Fiber που έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και βεβαίως πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ επιπλέον για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Στο ΔΕΗ.gr καθώς Fiber. Όλες τις λεπτομέρειες για αυτό δεν μου φεύγετε. Εδώ τα λέμε, εδώ ξεκινάμε τη μέρα μας με χαμόγελο και αισιοδοξία. Ενδυναμωνόμαστε. Τι έχω πάθει σήμερα? Μου έκανε και δεύτερος προηγουμένως ο φίλος στο Viber, ο φίλος ο Νικόλας, ιογενής επιπεφεκίτιδα. Έχεις δίκιο, Νικόλα μου. Κάτι με τα ελληνικά μου δεν είναι σήμερα. Η μέρα είναι κάπως. Εν πάση περιπτώσει, μόλις επιστρέψω, θα έχω για εσάς και Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά θα έχω και προσκλήσεις διπλές για παράσταση που δεν θέλετε να χάσετε. Ακούστε τι έρχεται.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε Σουάρια Δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε Σουάρια Δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ελληνικός 93,2.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

για εκείνους τους ανθρώπους που είναι πάντα η σανίδα σωτηρίας και όχι σαν εκμετάλλευση. Επειδή όλοι χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας, να ξέρουμε ότι ξέρεις κάτι, ακόμα και αν η καθημερινότητα γίνει λίγο αφόρητη, ευτυχώς έχω εσένα. Ευτυχώς είσαι εκεί και μου υπενθυμίζω ότι όλα μπορούν να πάνε καλύτερα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και με τα καλούδια μου, ποτέ με αδιαχέρια. Σας έχω προσκλήσεις διπλές για παράσταση που είναι 962 χρόνια sold out. Μιλάω βεβαίως για το Σεσουάρια Δολοφόνους που επιστρέφει. Έτσι λοιπόν ο Ελληνικός παρουσιάζει τη μακρο βιότερη κωμωδία όλων των εποχών. Επιστρέφει όχι απλά, επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Τα παιδιά, οι χαρακτήρες, οι προσωπικότητες που συμμετέχουν στο νέο cast, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω κάποιους από αυτούς, τα παιδιά δεν είναι καλά απλά. Δεν είναι καλά και αυτό είναι εγγύηση για καλή κωμωδία, ειδικά για τη συγκεκριμένη κωμωδία. Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη, όλοι εκεί. Σε σκηνοθεσία Ανικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Σιώτη. Το ξέρετε το Σεσουάρια Δολοφόνους και είναι από τις παραστάσεις που και αν έχεις δει, την ξαναβλέψεις, δεν είναι ποτέ ίδια με την προηγούμενη φορά. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι, σας έχω προσκλήσεις για την πρεμιέρα της Παρασκευής, κοινώς για αύριο βράδυ στις 9 στο θέατρο Gloria. Γράφετε με το κινητό σας σε Σουάρ και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή μου κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Εννοείται πως θα το ξαναπώ. Σε Σουάρ και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932, για αύριο βράδυ στο Θέατρο Gloria για τους Σουάρια Δολοφόνους από τον Ελληνικό 93,2.

0: Μπρούτζικος, Λίνα Νικολακοπούλου, Χάρης Αλεξίου στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου στα ραδιοφωνικά σας, στο πρωί στον Ελληνικό. Και βεβαίως πάντα στην παρέα μας είναι και η Novibet. Η Novibet που έχει την μαγική αυτή ικανότητα να κάνει τη διαφορά. Ο Χρήστος Τζόλης τώρα μας κάνει περήφανος με τη φανέλα της Arsenal και μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και να κάνουν τη διαφορά που λέγαμε προηγουμένως. Από την Novibet που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό. Δεν μου φεύγετε, δεν πάτε πουθενά, γιατί η επόμενη ώρα φέρνει το γευστικό διαγωνισμό που αγαπάτε, φέρνει μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και τις φωνές που λατρεύουμε. Εννοείται πως θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα, 2-3 πράγματα, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Μη μου φύγετε, επιστρέφω.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ελληνικός 93,2.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στο www.ellinikos932.gr για να μας ακούτε όσο μακριά και αν βρίσκεστε σε ολόκληρο το πλανήτη. Καλημέρα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για μία ώρα ακόμα μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στα 130 ευρώ διαμορφώνεται φέτος το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης μετά την ανακοίνωση της αύξησης 30% για 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ενώ το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Αντιμέτωποι με εικόνες βιβλικής καταστροφής βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ρόδο και Βόρεια Εύβοια, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα άφησε πίσω της ένα νεκρό, πλημμυρισμένα σπίτια, κατεστραμμένες υποδομές με δρόμους κομμένους στα δύο και απέραντους τόνους λάσπης. Προβλήματα επίσης καταγράφονται σε Σκιάθο και Αττική. Ο Τζόσουα Χακ διορίζεται και επίσημα επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή και παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Διαθέτει πολυετή πείρα στο State Department και έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα. Ο Χακ θα αναλάβει τη διεύθυνση της πρεσβείας κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το διορισμό του νέου Αμερικανού πρέσβη. Ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους καθολικούς για τις προσευχές τους χθες στο πρώτο του μήνυμα αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα στη Ρώμη. «Σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα όπως προσεύχομαι και εγώ για εσάς», είπε στο μήνυμα του. Να δούμε και τα του καιρού. Τα βλέπουμε τα του καιρού. Με συννεφιά έχει αρχίσει η μέρα. Πάρτε και λίγο αέρα να έχετε. Έχουμε και πιθανότητες τοπικής βροχής μέχρι τις μεσημεριανές ώρες. Στη συνέχεια, βεβαίως, σύμφωνα με την ΕΜΗ, ο καιρός θα βελτιωθεί με αραιά σύννεφα κατά διαστήματα. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αθήνα από τους 14 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ελένητσα Λιγοπούλου και Ελένητσα Λιγοπούλου πιο σωστά στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον Ελληνικό μέχρι τις 10 και από ό,τι φαίνεται ανοίγει πάλι ο διάλογος για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με τον Bloomberg. Αισιόδοξος, λέει, για συμφωνία με την Ελλάδα, εμφανίζεται ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, ο οποίος είπε το εξής: «Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αν όλοι προσεγγίσουν το θέμα με την οτροπία ότι δεν θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε, όπως συμβαίνει πάντα με μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο για να βρεθεί μια λύση». Παιδιά, τι κορυδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Λέει, ας πούμε, να μην σας πολυκουράζω, ο διευθυντής του Μουσείου, ότι ναι, να βρούμε μια συμφωνία, αρκεί να εκτίθεται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα. Να παρουσιάζονται δηλαδή σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Το ένα, η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας, και στο Βρετανικό Μουσείο η ιστορία όλων των πολιτισμών που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Από την άλλη, και έχει απόλυτο δίκιο, θεωρώ, η ελληνική πλευρά. Όχι επειδή είναι ελληνική πλευρά, αλλά επειδή είναι το δίο και το σωστό. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κυριότητα αυτών των εκθεμάτων στο Βρετανικό Μουσείο και να τα δανειζόμαστε κάθε και λίγο. Άντε, πάρτα, πέντε μήνες εγώ, πέντε μήνες εσύ. Λες και δεν είναι δικά μας. Το θέμα είναι πιο βαθύ και πιο σοβαρό, και νομίζω ότι εκεί στο Βρετανικό Μουσείο εξακολουθούν να το βλέπουν λίγο μπακαλίστικα το έργο. Πάρε 5 δραχμούλες, δώσ' μου 10, να κάνουμε μια συμφωνία, ένα deal. Δεν μοιραζόμαστε τσίχλες, μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και δεν τα μοιραζόμαστε, τα έχουν χωρίς να είναι δικά τους. Κλεμμένα εξ αρχής, εξ ορισμού. Μερικά πράγματα είναι να τα βλέπεις με τη λογική, με αυτό που είναι και όχι με αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν κάποιοι άλλοι ότι είναι. Οπότε για μένα λογικό η ελληνική πλευρά να μην συμφωνεί με αυτή τη λογική. Και ας βγαίνει κακή η ελληνική πλευρά ότι να κοίτα, εμείς είπαμε να βρούμε συμφωνία και δεν θέλουν οι Έλληνες. Αν δεν είναι έτσι, κούκλε μου. Πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στο 1994, χρονιά που ο Κώστας Τουρνάς, ναι, ο Κώστας Τουρνάς, έγραψε αυτό το εξαιρετικό ζεϊμπέκικο για τη φωνή της Κέτης Γαρβία.

0: Η Ματούλα. Η Ματούλα Ζαμάνη στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα και στους καινούριους. Μην απορείτε, είναι 9 και 18. Και ας φαίνεται πως είναι βράδυ έξω ακόμα. Έχει αυτή τη σκοτεινιά, η αλήθεια είναι. Τα σύννεφα λίγο θα στρώσει, θεωρώ, από το μεσημέρι και μετά. Το λέει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Να δούμε πώς πάει η κατάσταση και στους δρόμους της πόλης όμως. Στα 18 μετά από τις 9 το ποτάμι και στα δύο ρεύματα θέλει πολύ υπομονή. Η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι και προς Ελευσίνα στα Βρυλίσια κυρίως. Η άνοδος της Κηφισίας στα διαστήματα έντονες καθυστερήσεις. Ενώ η κάθοδος έχει θεματάκι εκεί στο δάσος Συγκρού μέχρι να φτάσει στο Δαχτυλίδι. Με κίνηση και η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό, η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτή την ώρα. Πύκνη ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού βλέπω. Βλέπω και κινητικότητα στη Βουλιαγμένης, Γλυφάδα, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη και στην παραλία και όμως εκεί στην λεωφόρο Αλίμου, εκεί στον κόβο με την Αλίμου. Στο ρεύμα προς Πειραιά θα βρείτε έντονες καθυστερήσεις. Πάμε πίσω στο 1997 με τον Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες, γιατί κάθε φορά που ακούμε αυτό το τραγούδι είναι ειλικρινά σαν από τότε να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Και διαβάζω εδώ για μία σειρά της κρατικής τηλεόρασης, η οποία είχε και πολύ μεγάλη απήχηση, αν θυμάμαι καλά, από αυτά που είχα πει και φίλοι και από αυτά που διαβάζω στο διαδίκτυο. Ο Λόγος για το Παιδί, μία σειρά που είχε αποφασιστεί να κοπεί. Ανετράπη αυτή η απόφαση, διαβάζω εδώ, μόλις βγήκε καλύτερη σειρά στη Σεούλ. Και μάλιστα δεν ανετράπη απλά, ετοιμάζει και μεγάλη επιστροφή. Πριν από λίγες μέρες πήρε το βραβείο της καλύτερης σειράς στα Διεθνή Drama Awards στη Σεούλ, ανάμεσα σε 352 παραγωγές από 46 χώρες. Μιλάμε για πραγματικά πολύ μεγάλη αναγνώριση. Και ήταν ο λόγος που επέστρεψε, που επιστρέφει μάλλον στη μικρή οθόνη. Βέβαια, αν με ρωτάτε, ο λόγος θα πρέπει να είναι τα μηνύματα των θεατών που ζούσαν στη συνέχεια, οι 18 εκατομμύρια θεάσεις που είχαν στις πλατφόρμες αυτά τα επεισόδια. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να δώσουν την έγκριση από το εξωτερικό οι άλλοι και δεν ακούμε τους Έλληνες που λέμε, ρε παιδιά, αυτό αξίζει τον κόπο, σώστε το. Όχι απαραίτητα για τη συγκεκριμένη σειρά, δεν λέω μόνο για αυτή τη σειρά. Το λέω γενικώς, ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία που όταν φωνάζει ο κόσμος και λέει, είναι ωραίο, δώσε του μια ευκαιρία, δεν. Και όταν πάρει το βραβείο από το εξωτερικό, ξαφνικά, πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτή η ξενομανία που από ό,τι φαίνεται δεν έχει φύγει ακόμα από μέσα μας. Την είχαμε ανέκαθεν από τα μικράτα μας, σαν λαός, και εξακολουθούμε να την έχουμε ακόμα, δυστυχώς, κάποιοι. Εμείς επιμένουμε ελληνικά, επιμένουμε στον Ελληνικό 93,2 και στα τραγούδια μας και στις φωνές που αγαπάμε. Αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας.

0: ακόμα μεγάλη καλημέρα όπου και αν είστε, από όπου και να ακούτε τα τραγούδια μας. Εδώ με Ελληνικό 93,2, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε στη διαδρομή. Όπου και αν είστε, κάντε όρεξη, γιατί σε λίγο έρχεται ο γευστικός διαγωνισμός της ημέρας. Έρχεται βεβαίως και η Χάρης Αλεξίου με τραγούδι που υπερλατρεύεται. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και την Novibet. Την Novibet που δεν μας αφήνει λεπτό να βαρεθούμε, γιατί η εβδομάδα είναι γεμάτη δράση στην Novibet και βεβαίως με σέντρα τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ευρωλίγκα και πολλά ακόμη, δεν μπορεί τίποτα να πάει λάθος. Η δράση λοιπόν στην Novibet δεν σταματά ποτέ και εσείς πρέπει να είστε εκεί, οπότε όλες οι πληροφορίες σας περιμένουν στο novibet.gr. Για ακούστε.
1: Of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και σε περίπτωση που πεινάσατε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι η ώρα που χορταίνουμε, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, για να κερδίσουμε αυτό το πακέτο από την Pizza Fan που, από ό,τι φαίνεται και από τα μηνύματά σας και από τη συμμετοχή σας, θέλετε όλοι, παιδιά. Και λογικό το βρίσκω. Λοιπόν, αυτό το πακέτο περιλαμβάνει μία high protein pizza, αυτές οι καινούργιες προτάσεις από την Pizza Fan και το Δημήτρη Σκαρμούτσο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, μία από τις κλασικές γεύσεις που έχετε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως μία σαλάτα. Ξεκινήστε μηνύματα. Τι ξεκινήστε, έχετε ξεκινήσει ήδη. Γράφετε Pizza Fan και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο 6984-932-932. Και να σας θυμίσω εγώ ότι η Pizza Fan έχει ανοίξει καινούριο κατάστημα στα Πατήσια, το 101ο της. Πάμε για 110. Εκεί θα βρείτε όλα τα προϊόντα που αγαπάτε από την Pizza Fan και ακόμα περισσότερα. Οπότε καλή αρχή στην Pizza Fan στα Πατήσια και καλή επιτυχία σε εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας τώρα στο Viber του Ελληνικού. 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Λίγο πριν το τέλος και για σήμερα.

0: Αν είναι τραγούδι μας, τότε παίζει σίγουρα στον ελληνικό 93,2. Τελειώνουμε σιγά σιγά και για σήμερα, αλλά έχουμε σημαντικό ραντεβού το βράδυ, το απόγευμα. Κάντε ήδη εγγραφή, όσοι δεν έχετε κάνει εννοώ, στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 932, γιατί θα έρθει ειδοποίηση. Έρχεται νέο επεισόδιο από τα soundtracks αφιερωμένο στον σπουδαίο Φίλιππο Πλιάτσικα. Και ποιοι δεν έχουν έρθει να τον τιμήσουν και τίμησαν και εμάς με την παρουσία τους στο στούντιο του ελληνικού. Και ο Φίλιππος Πλιάτσικας είναι εκεί, εννοείται, για να τραγουδήσει τα τραγούδια του, αλλά μαζί του η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ορέστης Ντάντος, έρχονται και οι αγαπημένη Ελευθερία Αθαναήλ από τους ΦΑΟΣ, η Νίνα, μια ομάδα συγκλονιστική καλλιτεχνών, μουσικών, για ένα ακόμα άρτιο επεισόδιο από τα soundtracks. Ένα επεισόδιο με ηχογραφήσεις που θα γίνουν viral, με ντουέτα που δεν φαντάζεστε. Σε κάποια από αυτά, στα γυρίσματα, κοιταζόμασταν και λέγαμε αλήθεια, το είπαν έτσι. Και όντως το είπαν έτσι, και θα το δείτε και εσείς και θα το ακούσετε. Και ελπίζω να το κάνετε και αυτό viral, όπως έχετε κάνει όλα τα επεισόδια των soundtracks του ελληνικού. Απόψε λοιπόν, ελληνικό 932 στο YouTube, για καινούργιο επεισόδιο soundtracks αφιερωμένο στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη, που ακολουθεί για τις ώρες αιχμής, για τις ώρες δουλειάς, τώρα στον ελληνικό 93,2. Στην παρέα μας είχαμε τη ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber, με 19,90 το μήνα μόνο για 1 Gbps για υψηλή ταχύτητα ίντερνετ, και βεβαίως με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας να κάνει τη διαφορά, με μόλις 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και αυτό το deal. Και αυτά καλά μου παιδιά, υπομονή, επιμονή, έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και αύριο στις 7 θα είμαστε εδώ για να το υποδεχτούμε. Από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και εντάξει, μπορεί η μέρα έξω να μην είναι σήμερα υπέροχη, σίγουρα όμως είναι όλη δική σας. Καλημέρα σε όλους, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα, για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματινάνη

Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας, η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.

0: ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλημέρες, καλημέρες. Η Αθήνα σε γκρίζο φόντο. Λίγο καλύτερα από χτες βεβαίως. Ακόμα καλύτερα γιατί είναι Πέμπτη. Πάμε λοιπόν να ομορφύνουμε τη μέρα παρέα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
6: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

φρέσκο ξεκίνημα με την Νίνα Μαζάνη που μας συστήθηκε δυναμικά. Συστήθηκε δυναμικά στο ελληνικό κοινό με αυτή την καλοκαιρινή και ατμοσφαιρική επανεκτέλεση. Από χτες κάτι με έχει πιάσει. Με το που άρχισε να χειροτερεύει ο καιρός, εγώ άρχισα περισσότερο να παίζω καλοκαιρινά τραγούδια. Λοιπόν, πες, μπορεί κάτι να πιάσει τόπο. Λίγος ήλιος, έτσι αχνοφαίνεται κάπου, σε κάποια σημεία. Όχι ακόμα καλά. Προχωρώντας, θα τα δούμε και αυτά. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητά μας. Καλημέρες, πολλές είπαμε, γιατί τις είπαμε λίγο γρήγορα ξεκινώντας. Καλημέρες λοιπόν. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, αλλά και για την καταγραφή των ζημιών. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητάει η Αθήνα. Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα. Με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια συνεχίζονται και σήμερα οι θαλάσσιες συγκοινωνίες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Ελληνικός 93,2 σταθερά στα ραδιόφωνά σας και επιστροφή στα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

Το Εν Λευκό από το 2008 με την Νατάσα Αποφίλιου, σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, στους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Μια μαγική στιγμή της συνεργασίας τους εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, να σας πω ότι σταθμή του Μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νόμισμα, Τοκοπίο και Αγία Παρασκευή κλείνουν και απόψε στις 10 παρά 20. Και να φύγουμε για τη βόλτα μας εκεί έξω, να δούμε τι γίνεται. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει την Αττική Οδό από την Ανθούσα μέχρι το Μαρούσι, αλλά και στον κόμπο της Μεταμόρφωσης, όπως και η περιφερειακή Ημιτού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ο Κηφισός επίσης έχει καθυστερήσεις από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών στο Κόκκινο από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας με καθυστερήσεις επίσης και στα δύο ρεύματα, τμηματικά από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείο στο ύψος του Χαλανδρίου. Η Λεωφόρος Κανελοπούλου, πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, σταδίου Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρχές Συγκρού.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τι σας είπα, ναι, με έχει πιάσει αυτό το πράγμα. Μόλις συνεφιάζει ο καιρός, εγώ σκέφτομαι καλοκαιρινά τραγούδια. Καλημέρες, καλημέρες. Γιατί και στην καρδιά του φθινοπόρου χωράει έτσι. Λίγη ανεμελιά, λίγη ερωτική διάθεση, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε με τους λαθρεπιβάτες. Και έρχονται τα μηνύματα από τους καλοκαιράκηδες. Με το που έκανα αναφορά στο καλοκαίρι, έσπευσαν. Καλημέρες λοιπόν. Πάμε και εκτός συνόρων. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει σήμερα η Ευρώπη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ενεργειακή κρίση, Ουκρανία και μεταναστευτικό τα καυτά μέτωπα. Σκηνές αποκάλυψης στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία. 1277 περιστατικά πλημμύρας, 15 κατολιστήσεις και 47 εγκλωβισμοί. Σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για πλήγματα με τη μητέρα όλων των βομβών σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Φλέγονται τα Τείρανα, δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Και στη Γαλλία επίσης, και σε άλλες χώρες συμβαίνει όλο αυτό με τους φοιτητές. Και στη Γαλλία σημειώνεται ένας πρωτοφανής ξεσηκωμός που μετρά ήδη τρεις εβδομάδες. Η Ένωση Φοιτητών Γαλλίας ανακοίνωσε ότι οργανώθηκαν δράσεις και καταλήψεις στο 90% των πανεπιστημίων της χώρας. Το ίδιο και στο Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, όπως και εδώ στην Ελλάδα, κυρίως για σοβαρές ελλείψεις, για την υποχρηματοδότηση, την ακρίβεια, το υψηλό κόστος σπουδών. Η Ευρωπαϊκή Νεολαία υπενθυμίζει ότι η δημόσια παιδεία δεν είναι κόστος, αλλά το μέλλον που δικαιούται. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

το «Όπα η αγάπη μου» που κυκλοφόρησε το 1990 μέσα από το δίσκο «Δακτυλικά αποτυπώματα» και αποτέλεσε το τραγούδι που καθιέρωσε το Χρήστο Δάντη, ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιάννη Καραλή, εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην πρώτη μας ώρα. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που έφερε ισχυρές βροχές και καταιγίδες απομακρύνεται σταδιακά προς την Ανατολική Μεσόγειο. Η βελτίωση βέβαια θα είναι πρόσχερη, καθώς από αύριο θα έχουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που θα φέρει βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας. Και από ό,τι μας λένε, θα έχουμε και χιονοπτώσεις στα ορεινά και μάλιστα τα χιόνια ενδέχεται να μην περιοριστούν στις υψηλότερες βουνόκορφες, αλλά να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Όπως και να έχει, αφού θα είναι Παρασκευή, εμείς το ευχαριστιόμαστε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, η καρδιά της εκπομπής χτυπά καλοκαιρινά, ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό, εδώ στον ελληνικό 93,2, τώρα στα άλλα μας. Και πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Nova, η εξυπηρέτηση γίνεται αλλιώς. Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης με προτεραιότητα στην επικοινωνία σου και χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Και αν χρειάζεσαι ακόμα πιο άμεση εξυπηρέτηση, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε συνδέει με εκπρόσωπο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμη καλύτερα, μέσα από

0: Το Nova App μπορείς να εξυπηρετηθείς εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού, γιατί κακά τα ψέματα ο χρόνος μας είναι πολύτιμος για να τον περνάμε περιμένοντας στην αναμονή. Και αν χρειαστείς τεχνική υποστήριξη, η Nova είναι εκεί για σένα με δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης τεχνικού. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova, γιατί η καλή εξυπηρέτηση δεν πρέπει να είναι θέμα τύχης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Φίλαμε τώρα.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στη δεύτερη μας ώρα και καλημέρες πολλές. Εδώ λοιπόν πάμε για αυτή την ώρα με το ταξίδι μας στον χρόνο. Τα νέα μας από τους κινηματογράφους, την επικοινωνία μας, ειδήσεις, προτάσεις και πάντα τα καλύτερα τραγούδια.
11: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

όλα είναι μπροστά, αλλά εμείς ρίχνουμε κλεφτές ματιές και πίσω, γιατί κάτι έχουμε να θυμηθούμε, κάποιο μάθημα έχουμε να πάρουμε. 15 του Οκτώβρη λοιπόν, υπαρξιακό σκοτάδι και πολιτικά θρίλερ, μέχρι πηγαίο γέλιο και παγκόσμιες συμφιλιώσεις έχουμε αυτή τη μέρα. Και ξεκινάμε από το 1837 στο ταξίδι μας στο χρόνο. Σαν σήμερα λοιπόν εκείνη τη χρονιά ιδρύεται στην Αθήνα το Σχολείο των Τεχνών, η μετέπειτα ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Η Ελλάδα αποφασίζει να βάλει κανόνες στα ταλέντο της, την ίδια ακριβώς ημέρα που λίγα χρόνια αργότερα, το 1844, σαν σήμερα γεννιέται ο άνθρωπος που θα ήθελε να σπάσει κάθε κανόνα, ο Φρίντριχ Νίτσε. Ο Γερμανός φιλόσοφος ήρθε στον κόσμο για να ανατρέψει τα παραδοσιακά αξιακά συστήματα, να μιλήσει για τον υπεράνθρωπο, τη βούληση για δύναμη και να διακηρύξει το θάνατο του Θεού. Την ίδια μέρα που η Ελλάδα άρχιζε λοιπόν να διδάσκει επίσημα την αισθητική, γεννιόταν ο στοχαστής που θα γκρέμιζε κάθε βεβαιότητα για να ξαναγεννηθεί η τέχνη μέσα από το διονυσιακό πάθος. Και πάμε στο 1940, της τέχνης και του πολέμου. Κάνοντας ένα άλμα λοιπόν στο 1940, η 15η Οκτωβρίου γίνεται η απόλυτη μελέτη των αντιθέσεων. Από τη μία πλευρά του Ατλαντικού, ο Τσάρλι Τσάπλιν, σαν σήμερα, παραδίδει μαθήματα θάρρους και αξεπέραστου στυλ. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν κάνει πρεμιέρα ο Μεγάλος Δικτάτορ, μια ιδιοφυής αντιναζιστική σάτυρα που γελιοποιεί τον Αδόλφο Χίτλερ. Σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυρίζουν ακόμη αδιάφορα, ο Τσάπλιν επιλέγει πλευρά, αποδεικνύοντας ότι το μουστάκι του Σαρλό είναι απείρως πιο γοητευτικό από εκείνο του Φίρερ. Την ίδια ακριβώς ημέρα στη Ρώμη το κλίμα είναι σαφώς λιγότερο πνευματώδες. Ο Μπενίτο Μουσολίνη και η Ιταλική στρατιωτική ηγεσία συνεδριάζουν και αποφασίζουν την επίθεση κατά της Ελλάδας. Μια απόφαση που 13 ημέρες μετά θα οδηγήσει στο όχι και στο έπος του 40. Και πάμε και για τη συνέχεια, όπου η μεταπολεμική ιστορία της ημέρας ισορροπεί ανάμεσα στη λύτρωση και την pop κουλτούρα. 1949 λοιπόν, σαν σήμερα, το τέλος ενός τραύματος. Ανακοινώνεται επίσημα ο τερματισμός των επιχειρήσεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, σφραγίζοντας το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Οι μάχες στα βουνά σταματούν, αφήνοντας πίσω τους βεβαίως πληγές που η ελληνική κοινωνία θα έκανε δεκαετίες να επουλώσει. 1951, σαν σήμερα, και επειδή η ανθρωπότητα χρειαζόταν επιγόντως να χαμογελάσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο, τι θα πω τώρα, του I Love Lucy με τη Lucille Ball, για όσους θυμούνται. Τώρα για τους νεότερους δεν ξέρω, θα σας το περιγράψω μια άλλη φορά. Η τηλεόραση λοιπόν αποκτά την πρώτη της αληθινή βασίλισσα και η κωμωδία καταστάσεων το DNA τους. 1993, και έρχεται η δικαίωση, ένα μάθημα παγκόσμιας κλάσης. Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται από κοινούς τους Νέλσον Μαντέλα και Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ, δύο άνθρωποι από αντίθετα στρατόπεδα καταφέρνουν να συνυπάρξουν για να γκρεμίσουν το apartheid, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές η ιστορία ξέρει να γράφει τα καλύτερα happy ends.

Να μ' αγαπάς αυτό το ερωτικό τραγούδι το υπέροχο από τον Γιάννη Κότσιρα και τον Νίκο Τερζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα ξεχάστε την αναμονή για την ενεργοποίηση της γραμμής σας και τις νεκρές ζώνες Wi-Fi στο σπίτι. Με τις νέες καινοτόμες παροχές της Nova απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη στιγμή. Με το Connect Day One μπαίνετε online από την πρώτη κιόλας ημέρα της αίτησής σας, ακόμα και αν έχετε μετακομίσει, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις όπου και αν κινείστε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην κάθοδο, έχουμε πυκνή ροή στο ύψος του Εγάλεω και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Η Κηφισίας πυκνή ροή επίσης στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο αυξημένη κίνηση στο ύψος της Κατεχάκη. Η Αθηνών τμηματικά με πυκνή ροή σε όλο το μήκος της και καθυστερήσεις περισσότερες, έτσι πιο αυξημένη κίνηση έχουμε από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Στο κέντρο, Σταδίου, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Έλενη Δήμου και δεν με νοιάζει. Και ας ξεκινήσει η βόλτα μας στους κινηματογράφους που σήμερα είναι και η μέρα τους. Απόψε λοιπόν έχουμε 10 νέες πρεμιέρες για όλα τα γούστα. Μια εβδομάδα γεμάτη αυθονία επιλογών που συνδυάζει μεγάλες εμπορικές περιπέτειες, φεστιβάλικα διαμάντια, ελληνικά ντοκιμαντέρ, παιδικά animation, αλλά και μια θρυλική επανέκδοση. Τώρα τα highlights της εβδομάδας. Η Θυσία είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Ρωμέν Γαβράς με all star cast. Πρωταγωνιστούν οι Chris Evans, Άνια Taylor Joy, Σάλμα Χάγεκ, John Malkovich, Vincent Cassel, αλλά και ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης ως επικεφαλής των Ελλήνων αστυνομικών. Έχουμε το Street Fighter. Είναι η κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού video game που έγραψε ιστορία στους εφήβους της δεκαετίας του 80. Έχουμε το Έτσι Ξαφνικά, το νέο δράμα του Χακαμούτσι, βασισμένο στην αυθεντική αλληλογραφία της Ιαπωνέζας διανοούμενης Μακίκο Μαγιάνο και της ανθρωπολόγου Μάχο Ισόνο. Έχουμε το Η Καλή Αδερφή, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Γερμανίδας Σάρα Μύρο Φίσερ. Τώρα από ελληνικές παραγωγές και ντοκιμαντέρ έχουμε τη Βαλίτσα. Είναι η πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Δημήτρη Παπαθανάση. Μια κωμωδία με τους Ναταλία Τσαλή και Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπαγκλέση και Βάσο Καβαλιεράτου. Έχουμε το Γεννημένος δύο φορές. Είναι το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου με τη συγκλονιστική ιστορία του Σιμών Γκοροφσκή που επιβίωσε από την κόλαση του Auschwitz. Το «Δεν κοστίζει τίποτα» επίσης ντοκιμαντέρ της Μέρις Μπουλή που καταγράφει τη ζωή μιας νεαρής κοπέλας που γίνεται δότρια ο Αρίων. Και τέλος έχουμε την κλασική επανέκδοση «Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας», το αριστουργηματικό δράμα του William Wyler, βραβευμένο με 7 Όσκαρ. Αυτά λοιπόν τα όμορφα, γιατί είπαμε έχουμε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, οπότε διαλέγουμε και παίρνουμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελά.
0: Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, να σας πω τα άλλα σημαντικά. Ξεχάστε την αναμονή για την ενεργοποίηση της γραμμής σας και τις νεκρές ζώνες Wi-Fi στο σπίτι. Με τις νέες καινοτόμες παροχές της Nova απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη και όλα στιγμή. Με το Connect Day One μπαίνετε online από την πρώτη και όλα ημέρα της αίτησής σας, ακόμα και αν έχετε μετακομίσει, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις,

0: όπου και αν κινείστε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33 σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο Θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση.
10: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιο, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, με διαγωνισμό και προσκλήσεις για υπέροχη μουσική βραδιά που σας έχω, προτάσεις, αφιέρωμα που σας έχουμε ετοιμάσει και φυσικά πάντα τα αγαπημένα μας τραγούδια.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούτε ελληνικό 93,2.
1: Υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης, όταν σαν ήμουνα παιδί μάλλον. Ελληνικός 93,2 εδώ στην τρίτη μας ώρα, και πάμε και στο διαγωνισμό μας, γιατί ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ Ζερ» Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Αυτό από τις 17 Οκτωβρίου, το Σάββατο δηλαδή, στο Christmas Theater στις 8.30 το βράδυ, και για τότε είναι και οι προσκλήσεις που σας έχω. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπηθηκότση. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να βρεθείς εκεί για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση, τι κάνεις? Μας στέλνεις μήνυμα στο Viber μας στο 6984-932-932 και γράφεις «Σερ, κενό» και το ονοματεπώνυμό σου. Εσύ.

Η ανισόπεδη δίσκο του Παν-Παν με τη συμμετοχή της Καλλιόπης Μητροπούλου από τα πιο αγαπημένα χορευτικά τραγούδια της εποχής μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα ξεχάστε μια για πάντα την αναμονή μέχρι να ενεργοποιηθεί η γραμμή σας αλλά και τις εκνευριστικές νεκρές ζώνες του Wi-Fi μέσα στο σπίτι. Με τις νέες καινοτόμες παροχές της Nova απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη κιόλας μέρα. Ακούστε τι γίνεται. Με το Connect Day One μπαίνετε online από την πρώτη κιόλας ημέρα της αίτησής σας, ακόμα και αν έχετε μόλις μετακομίσει. Και την ίδια ώρα με το Ultra Wi-Fi έχετε πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις, όπου και αν κινείστε. Μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό στην άνοδο, στο ύψος της Χαλκιδόνας και στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεω. Η Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, τμηματικά με πυκνή ροή και η Μεσογείων. Η Αθηνών έχει αυξημένη κίνηση στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος, στο κέντρο Σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου με καθυστερήσεις. Και επίσης καθυστερήσεις έχουμε στην Αλίμου Κατεχάκη, αλλά και στην Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

0: αντίθετα, μια σπουδαία μουσική σύμπραξη που αγαπήθηκε μέσα από το soundtrack της σειράς Σασμός, Νίκος Τερζής, Γιάννης Κότσιρας σε μουσική και στίχους και ο κορυφαίος λιράρης και τραγουδιστής Βασίλης Κουλάς να μας χαρίζει μια καθηλωτική ερμηνεία γεμάτη συνέστημα, πάθος και θύμησες Κρήτης. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάμε να πούμε τώρα για το απόψινό μας ραντεβού. Αν κλείσετε τα μάτια και σκεφτείτε τα πιο έντονα κομμάτια της ζωής σας, τους μεγάλους έρωτες, τις παρέες που άφησαν εποχή, αλλά και εκείνες τις μοναξιές ή τις παλιές αγάπες που πήγαν στον παράδεισο, πίσω από κάθε ανάμνηση κρύβεται μια δική του μελωδία. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας, λοιπόν, των θρυλικών Pixlax, ένας από τους πιο επιδραστικούς σολίστες ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής, αποτελεί τον απόλυτο εκφραστή αυτής της συναισθηματικής γεωγραφίας που μας ενώνει όλους. Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, λοιπόν, επιστρέφουν και ανοίγουν το μουσικό τους κουτί και αφιερώνουν μια ολόκληρη ξεχωριστή εκπομπή στο σπουδαίο αυτό δημιουργό. Και δεν θα είναι μόνος σε αυτή τη μοναδική ραδιοφωνική, όχι, ραδιοφωνική, διαδικτυακή στιγμή. Το στούντιο του Ελληνικού γεμίζει, λοιπόν, με μια σπουδαία παρέα καλλιτεχνών που έρχονται να ενώσουν τις φωνές τους μαζί του. Νατάσα Μποφίλιου, Ορέστης Ντάντος, Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα θα βρίσκονται ζωντανά μαζί του σε διαχρονικούς ύμνους που τραγουδάμε μέχρι σήμερα με κλειστά μάτια, σε ανατρεπτικές live εκτελέσεις και νέες μουσικές ματιές που ξαναγεννιούνται στο σήμερα, αλλά και για να ακούσουμε άγνωστες ιστορίες πίσω από τους στίχους, τις συνεργασίες και τις στιγμές που καθόρισαν την πορεία του. Ολόκληρο το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube απόψε, γι' αυτό να είστε συνδεδεμένοι ή να κάνετε την εγγραφή σας σήμερα κιόλας για να λάβετε ειδοποίηση. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για εξυπηρέτηση, γιατί με την Nova τα πράγματα γίνονται αλλιώς. Αν θέλεις κορυφαία, λοιπόν, premium εμπειρία, η απάντηση είναι το Nova More. Εδώ έχεις απόλυτη προτεραιότητα στην επικοινωνία σου, χωρίς καθυστερήσεις και περιττές αναμονές. Και αν ψάχνεις ακόμα κάτι ακόμα πιο άμεσο, το έξυπνο σύστημα της Nova διαβάζει αμέσως τι ακριβώς χρειάζεσαι και σε συνδέει απευθείας με εκπρόσωπο, αφήνοντας πίσω τις χρονοβόρες διαδικασίες. Φυσικά υπάρχει και το Nova App. Μέσα από την εφαρμογή, η εξυπηρέτηση γίνεται παιχνιδάκι, εύκολα και γρήγορα, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος για να τον ξοδεύουμε περιμένοντας στην αναμονή. Και για τεχνική υποστήριξη, βεβαίως, η Nova είναι δίπλα σου, προσφέροντας τη δυνατότητα για δωρεάν επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σου. Τώρα είναι η ώρα για Nova, γιατί η καλή εξυπηρέτηση δεν πρέπει να είναι θέμα τύχης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: αγάπη. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιτάμινη C με βιτάμινη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Ελληνικός 93,2.
5: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
6: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App στην

0: Ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες την αρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε και σήμερα εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαμογελαστούς και ευδιάθετους. Ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Κοντά μας η Telecom. Η Telecom σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως. Ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μπε στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνει ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγάλη γιορτή του σινεμά. Τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σήμερα έχουμε και διαγωνισμούς, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Φεγγάρι.

Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, στα κρύβα του κόσμου, εδώ στον Ελληνικό, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο, και στην Βασιλή Σοφίας, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πόνο εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι 5η 15 Οκτωβρίου. Είμαστε στην καρδιά του Οκτώβρη, μια μέρα σαν και αυτή το 1844. Γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε το 1844. Το είπα. Σε αυτόν ανήκει η περίφημη φράση: ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Έχει πει επίσης πως χωρίς μουσική η ζωή θα ήταν ένα λάθος, αλλά και πρέπει να είσαι εαυτό σου και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι. Σαν σήμερα λοιπόν ήρθε στη ζωή ο Φρίντριχ Νίτσε και μας άφησε αυτά τα σπουδαία αποφθέγματα, και όχι μόνο αυτά, πάρα πολλά. Εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα χορέψουμε με Γιώργο Δημητριάδη και σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μείνετε κοντά μας.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόν είχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάλα.

0: απευθύνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

τρυφερότητα και τη γαρμπή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, απολαύστε τη μέρα. Έχει τώρα ωραίο ήλιο. Μόνο για σήμερα. Αύριο θα ξεκινήσουν οι βροχές. Οπότε απολαύστε, αφαιθείτε σε αυτή τη λιακάδα. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τα soundtracks του Ελληνικού επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και ξεχωριστά αφιερώματα. Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Φίλιππο Πλιάτσικα, έναν δημιουργό που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική. Από τα τραγούδια των Pixlax μέχρι τη σόλο δισκογραφία του. Μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού είναι Νατάσα Μπουφίλη, ο Ρέσης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Πρεμιέρα σήμερα, 15 Οκτωβρίου, στο επίσημο κανάλι του YouTube. Στο επίσημο κανάλι του YouTube. Κάντε εγγραφή για να το παρακολουθήσετε πρώτοι. Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, Ροζ.

0: Όταν ένα λάθος γίνεται τραγούδι, Ρος, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέες. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι έρχονται διαγωνισμοί τη δεύτερη ώρα. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Κοντά μας είναι η Telecom. Ζηλεύεις όταν βλέπεις φωτογραφίες από τον Παλί. Κι εγώ. Αλλά ήρθε η ώρα να σταματήσεις να κάνεις απλώς like και να απολαύσεις από κοντά. Γιατί με το Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές, διεκδικείς ένα ταξίδι ζωής 7 ημερών για 2 άτομα στο Μπαλί, σε all inclusive ξενοδοχείο μαζί με τρίωρη θεραπεία σπα, snorkeling στη Νούσα 50 και άλλες απίθανες παροχές. Μπες τώρα στο Telecom App στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Πάμε τώρα, πρέπει να σας αφήσω. Πρέπει να σας αφήσω για λίγο, πλησιάζει 2. Όταν επιστρέψουμε όμως θα τραγουδήσουμε μαζί. Η νύχτα μυρίζει για σεμί και η μέρα ελπίζω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για 2 συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
1: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για 2 στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ελληνικός 93,2.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ!

0: έβαλε ο Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εσείς ακούτε τη φωνή του μεσημεριανού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε και λαθρεπιβάτες εδώ στον ελληνικό 93,2. Με τέτοιον ήλιο έξω κανονικά θα πρέπει να είμαστε σε κάποια παραλία, αν και κάποιοι είναι, γιατί μου στέλνετε φωτογραφίες. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά, για τις φωτογραφίες, για τα ποίηματα, για όλα αυτά που μου στέλνετε, για τις προσωπικές σας στιγμές που μοιράζεστε μαζί μου. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την εμπιστοσύνη. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Τα καταστήματα Telecom ανανεώθηκαν με νέα εικόνα και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία. Σας υποδέχονται σε διαμορφωμένες ζώνες εμπειρίες Fiber και 4G. Gaming, Smart Home και Magenta TV. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Telecom και γνωρίστε από κοντά τη νέα εμπειρία. Πάμε τώρα να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Αθήνα μου.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ακούω.

Και φωτό και Ελένη Βιτάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στου δρόμου τη πόλη. Παραμένει η κίνηση στο κέντρο, κυρίω στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη σε λεωφόρο Αλεξάνδρα και Κηφισία. Πυκνή ροή και στο Κηφισό, κυρίω στην άνοδο.

0: Ωραία συνάντηση και αυτή. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Σε σουάρια δολοφόνους. Καταλαβαίνω, ξέρω τι θα γίνει τώρα. Χαμός, πανικός, ξέρω ότι θέλω να τη δείτε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Αυτή την Παρασκευή, συγγνώμη, 16 Οκτωβρίου στις 9, σε σουάρια δολοφόνου, στο θέατρο Γκλόρια. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Σιώτη. Γρήγορος ρυθμός, ανατροπές, πολύ γέλιο και ένα μυστήριο που κάθε βράδυ έχει διαφορετική λύση. Μάλιστα, είναι η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών. Στείλτε λοιπόν τώρα το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας σε σουάρ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Σε σουάρ το όνομα τεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε, και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση της Παρασκευής, αύριο δηλαδή στις 9 στο θέατρο Γκλόρια. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Μην παραλείπετε το όνομα τεπώνυμό σας όταν στέλνετε το μήνυμα σε σουάρ και ενώ όνομα επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία. Τώρα, σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελένη Τσαλιγοπούλου και Χίλιες Σιωπές.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού. Με πούπουλα. Μονά. Διπλά. Υπέρδιπλα. Υποαλλεργικά. Φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές. Μονόχρωμες. Με σχέδια. Με αόρατα κουμπώματα. Non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Process.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Δυστυχώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η σπουδαία ηθοποιός Μπέτι Βαλάση έφυγε από την ζωή. Η γυναίκα που ταυτίστηκε στο καμία άλλη με την εμβληματική Λοξάνδρα. Μια ηθοποιός με σπάνιο ήθος, μοναδικό ταπεραμέντο και πλούσια κοινωνική δράση. Η αυλαία έπεσε, αλλά το αποτύπωμά της θα μείνει για πάντα ζωντανό. Καλό της ταξίδι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4, πάντα στέκομαι αμηχανή μπροστά στον θάνατο. Αλλά επιστρέφουμε στην ζωή, ακούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για τα πολύ τρυφερά μηνύματά σας, γενναιόδωρα και τρυφερά. Συνεχίζει η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και έρχεται η γλυκερία στην παρέα μας. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου.

ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και Γλυκερία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγες ανάσες πριν από τις 3. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και Γλυκερία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγες ανάσες πριν από τις 3. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.

0: Μείνετε κοντά μας, έρχεται κι άλλος διαγωνισμός.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε σουάρια δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε σουάρια δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια. Για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιωρή στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αγάπη και Χρήστος Θηβαίος. Η ιστορία του τραγουδιού βασίζεται σε έναν αληθινό έρωτα με ευτυχισμένο τέλος. Στις αρχές του 1900 η ποιήτρια Κατίνα Παΐζη ερωτεύτηκε ένα νεαρό τσελίστα, αλλά δεν το ομολόγησε ποτέ. Πιστεύοντας ότι τον έχασε για πάντα, έγραψε το ποίημα. Χρόνια μετά οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία εδώ στην Αθήνα, παντρεύτηκαν και έζησαν μαζί για όλη τους τη ζωή. Το 1998 ο συνθέτης Βασίλης Δημητρίου βρήκε το ποίημα, το μελοποίησε για τη σειρά Ο Μεγάλος Θυμός και ο Χρήστος Θηβαίος φυσικά το απογείωσε με την ερμηνεία του. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος. Δεν τελειώσαμε. Όχι ακόμη.

Θέλω κοντά σου να μείνω και Ελευθερία Ερβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Έχετε προσέξει ότι οι βλάβες συμβαίνουν πάντα τη χειρότερη στιγμή. Η πόρτα θα κλειδώσει όταν βιάζεσαι, η βρύση θα τρέξει Κυριακή και το ρεύμα θα αποφασίσει να κάνει τα δικά του την πιο κατάλληλη στιγμή. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, μπαίνει στο 11888 για όλα και κάνει online το έτοιμά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τι θέλεις τώρα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη σε Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ανηγελάσεις και τρελάθεις.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: η σωτηρία της ψυχής και Μαρίζα Ρίζου εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα η σημερινή μέρα μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα όλων μας στους δρόμους της πόλης. Σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Μια μέρα που δεν είναι απλώς μια επέτειο στο ημερολόγιο, αλλά μια ζωντανή υπενθύμηση για το δικαίωμα των συνανθρώπων μας με προβλήματα όρασης στην αυτονομία και στην ελεύθερη μετακίνηση. Γι' αυτό ας κρατάμε τις διαβάσεις ανοιχτές, δεν παρκάρουμε πάνω στους οδηγούς όδευσης τυφλών στα πεζοδρόμια και απελευθερώνουμε τις προσβάσεις. Η προσβασιμότητα και ο σεβασμός είναι δείγμα πολιτισμού και μας αφορά όλους. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας και το όνομά του είναι Bond, James Bond. Από 5η-1η Οκτωβρίου και Σάββατο 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Τώρα εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί αυτή η νύχτα μένη και για τα νέγκα.
1: Όνειρο το είχες να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
7: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής τα γρύο μονοπάτι. Βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 και τώρα ακούσαμε προσεκτικά. Επειδή τις Κυριακές μας αρέσει στον Ελληνικό να τις περνάμε με φίλους, για ακόμη μια φορά επαναφέρουμε τα τραπέζια της παρέας και σας κάνουμε το τραπέζι μαζί με τους φίλους σας και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν σας έχουμε εξασφαλίσει ένα πλήρες γεύμα για 4 άτομα με ποτό για να πάτε στο Κανέλα Μπαρ στον Πειραιά με την παρέα σας, να ακούσετε αγαπημένα τραγούδια, ζωντανή μουσική, να φάτε, να πιείτε και να περάσετε αξέχαστα. Το Κανέλα Μπαρ βρίσκεται στην Φίλωνος 125 στον Πειραιά. Αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το τραπέζι, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Κανέλα Μπαρ, το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε, και αποστολή στο 6984-932-932 και θα είναι μια διαφορετική Κυριακή. Κανέλα Μπαρ λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Ένα πλήρες γεύμα για 4 άτομα με ποτό στο Κανέλα Μπαρ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και έρχεται ο Μίλτος Πασχαλίδης στην παρέα μας. Παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Κανένα μαράζι δεν μας τρώει. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε, απολαύστε τον υπέροχο ουρανό, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις αποφορματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές.

0: Είναι πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Όπου και αν είστε, κάθε απόγευμα είναι δικό μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μιλάμε με τραγούδια μέχρι τις 7. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
10: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πέμπτη απόγευμα, 15 Οκτώβρη, με τον ήλιο να κάνει παιχνίδια με τα σύννεφα στον ουρανό της Αττικής. Έχει περάσει 4, είναι η ώρα μας για τη βόλτα μας. Και σκέφτομαι πως, διαβάζοντας εδώ και τα μηνύματά σας, δεν χρειάζονται πάντα και πολλά για να αλλάξει η διάθεσή μας. Ένα τραγούδι που μπορεί να μας θυμίσει κάτι, κάποιον, κάποια. Μια μικρή στιγμή που θα μας βγάλει από τις σκέψεις μας, νομίζω. Γιατί τελικά μέσα σε όλα που έχουμε να προλάβουμε καθημερινά, σημασία έχει να βρίσκουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας, να βρίσκουμε φίλους, να ανακαλύπτουμε πράγματα που ίσως δεν ξέραμε ότι ήταν καλά κρυμμένα μέσα μας. Και με την καλή παρέα νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, και ότι κάπως έτσι λειτουργεί και η μουσική. Μας ταξιδεύει και εμείς την ακολουθούμε. Μας πάει όπου θέλει αυτή, γιατί καμιά φορά λέει όλα όσα δυσκολευόμαστε να πούμε μεταξύ μας. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στη βόλτα μας, στην παρέα μας. Πέμπτη φτάσαμε κιόλας, πότε είπαμε καλή εβδομάδα, πότε ετοιμαζόμαστε να πούμε καλό Σαββατοκύριακο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Για πάμε να πούμε μαζί και στην τρέλα της Αθήνας, εκεί έξω στους δρόμους της πόλης. Ανεβαίνουμε τον Κηφισό που έχει πυκνή ροή σε αρκετά σημεία. Θα παίξει λίγο με τα νεύρα σας. Από το Μοσχάτο μέχρι και εδώ τους Αγίους του Αργύρους και πιο πάνω θα έλεγα, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης η Κηφισίας, μετά το Μαρούσι και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά και μετά το Ψυχικό στην άνοδο έχει αρκετά προβλήματα. Κάπως έτσι είναι και το κέντρο της πόλης. Η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα με αρκετή κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, η Συγκρού στο κέντρο και η Καλλιρόης, ο Καρέας με κίνηση. Μποτιλιάσμα μεγάλο στην Ηλιουπόλεως, επίσης στην Παραλιακή από την Κλειφάδα μέχρι τον Άλιμο, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην είσοδο από το Περιστέρι προς την Αθήνα. Πάρα πολύ κίνηση και εκεί.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε

0: Όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον παλιό μας εαυτό, τότε καλό είναι, όπως μας περιγράφει τώρα μόλις η Χαρολεξίου και ο Λέξ, το φύγε που ακούσαμε, να τον εγκαταλείπουμε και να φεύγουμε μακριά, να γινόμαστε όσο γίνεται άλλοι άνθρωποι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, και θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα. 8 το βράδυ ξεκινάει η νέα σεζόν για τα soundtracks του ελληνικού 93,2 που τόσο αγαπήσατε και ξεχωρίσατε και λατρέψατε αγαπημένα τραγούδια μέσα από τα σπουδαία αφιερώματα του ελληνικού σε σπουδαίους καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς. Πρώτο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν αφιερωμένο στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Δεν θέλει ιδιαίτερη συστάσεις. Ο Φίλιππος τον γνωρίζουμε από τα τραγούδια των Pix Lux μέχρι την προσωπική του δισκογραφία. Ένα ταξίδι από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, και μαζί του στο στούντιο στο ταξίδι αυτό θα είναι Νατάσα Μποφίλιο, ο Ορέστης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάους και η Νίνα. Σήμερα στις 8 στο επίσημο κανάλι του ελληνικού κάνει πρεμιέρα λοιπόν το νέο επεισόδιο, το Soundtracks, ένα αφιέρωμα στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Κάντε εγγραφή από τώρα για να το παρακολουθήσετε πρώτοι από όλους μόλις ανέβει. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα εδώ στον αέρα του ελληνικού 93,2 και ακούμε μαζί Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε.
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
11: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια που να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Αυτά κάνουν τα τραγούδια, ακόμα και αυτά που δεν θέλεις να θυμάσαι έρχονται και στα θυμίζουν. Και έχω τόσα να θυμάμαι από Άννα Βύση και από 1984 το τραγούδι αυτό από το άλμπουμ Νάχιες Καρδιά. Ο Νίκος Καρβέλας βέβαια υπογράφει τη μουσική. Η ίδια η Άννα γράφει τα λόγια στα τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Για την ιστορία, στο ίδιο άλμπουμ ήταν και το «Μ' αγαπούσες που λες», δεν ξέρω πώς το θυμάστε, το μόνιμο «Νάχιες Καρδιά» και το «Μόνο για σένα», ναι, και άλλα πολλά. Μεγάλες επιτυχίες από εκείνη τη χρονιά μέχρι και σήμερα που τα σιγοτραγουδάμε ακόμα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Στο τραγούδι αμέσως τώρα ο Θοδωρής Βουτσικάκης.

0: Για σας και την παρέα μας. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να μπούμε μαζί στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί και θα σιγοτραγουδήσουμε με Γιώργο Νταλάρα, Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη Χαρούλη.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
5: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα...
8: Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν...

0: Ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και η μουσική έχει τον τρόπο της, ξέρει και τον δρόμο να μας οδηγήσει εκεί που πρέπει κάθε απόγευμα στον ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 7 μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και έτσι όπως γυρίζουν οι ώρες, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στον Πέμπτης, έμεινα λίγο πίσω, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τα ομορφότερα ελληνικά τραγούδια, το Κάπου Νυχτώνεις, στίχους και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1970 με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Λίγο αργότερα ήρθε και το Νάτανε το 21, το άλμπουμ που έφερε πολλές και μεγάλες επιτυχίες του Σταύρου Κουγιουμτζή με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Εκεί το δίχω στην καρδούλα σου, εκεί το σακάκι μου κι αν στάζει, το μέκοψαν με χώρισαν στα δυο, το δώσε μου το χέρι σου, εκεί και το Κάπου Νυχτώνει που μόλις ακούσαμε μαζί και σιγοτραγουδήσαμε, είναι σίγουρος, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Άλλη μια βόλτα, άλλο ένα περίπατο θα κάνουμε στην πόλη και όπου μας πάει η μουσική, όπως κάθε απόγευμα που το κάνουμε δικό μας στον Ελληνικό 93,2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

συνοδηγό σας και αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Και αν θέλετε να κατέβετε το ποτάμι από την Κηφισιά και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, καλό θα είναι να το αποφύγετε, γιατί είναι στο κατακόκκινο. Θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ, έχει πολλή κίνηση. Και στην άνοδο, τμηματικά ο Κηφισός, με τα γνωστά του προβλήματα όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε και στην Κηφισίας, τμηματικά. Πριν το Μαρούσι, αλλά με κίνηση αρκετή, αλλά μετά το Μαρούσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Κίνηση και στη Μεσογείο και στην Κετεχάκη και στον Καρέα και στην Λιουπόλεω. Βλέπω πολύ κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, το κατακόκκινο, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Easy Group στο κέντρο, η παραλιακή εκεί στον Άλυμο και στην Γλυφάδα με πολύ κίνηση. Το λιμάνι του Πειραιά επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών μπαίνοντας αλλά και βγαίνοντας από το Περιστέρι μέχρι την Αθήνα, και εκεί θα συναντήσετε αρκετά προβλήματα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Γιάννης Χαρούλης και Σουμιλό Κοκκινίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2, 35 λεπτά μετά τις 5, στην παρέα σας και στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, και δεν μπορώ να μην αναφερθώ σήμερα σε αυτή τη μεγάλη απώλεια για το ελληνικό θέατρο και για, για την ελληνική τέχνη γενικά. Η Μπέτη Βαλάση, αγαπημένη τηλεοπτική Λοξάνδρα, σπουδαία ηθοποιός και άνθρωπος, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η Λοξάνδρα της ελληνικής τηλεόρασης ήταν το τελευταίο ασπρόμαυρο σίριαλ που προβλήθηκε στην ΕΡΤ, στην ελληνική τηλεόραση, εκεί το 1980. Σημάδεψε το πολιτισμό με τις ερμηνείες της, την συνδικαλιστική της δράση και για τους αγώνες της για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των ηθοποιών. Σπουδαία Μπέτη Βαλάση, τα πάει να συναντήσει τους φίλους της, τον Τίτο, την Μελίνα και όλους όσοι έχουν γράψει μαζί της μια τεράστια ιστορία στο ελληνικό θέατρο και στην τέχνη. Εμείς εδώ λοιπόν στο Ελληνικό 3,2, και μόλις μιλήσαμε για θέατρο, έχω για σας προσκλήσεις για μια πολύ σπουδαία παράσταση. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μουσικοθεατρική παράσταση στο Christmas Theater από το Σάββατο που μας έρχεται, 17 Οκτώβρη, στις 8.30 το βράδυ. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, του Γρηγόρη Μπιθικότση. Εκεί στη σκηνή ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και βέβαια πολύ και αγαπημένοι ηθοποιοί, σε ένα θίασο που, αν θέλετε να το δείτε από κοντά και να απολαύσετε αυτή την παράσταση, μπορείτε τώρα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις μέσα από το Viber του Ελληνικού και το 6984-932-932. Θα γράψετε SER, ονοματεπώνυμο και αποστολή, όπως είπα, στο Viber στο 6984-932-932. Με λίγη τύχη, διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας, σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλέξιο.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

Από το 1990 και το άλμπουμ Είμαι, η Άννα Μπίση τραγούδησε το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα Υπερβολές. Το θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει και ειδικά αν έχετε να κάνετε με υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αν και εσείς λοιπόν κόβετε τιμολόγια, σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το IS One Go της Endersoft One. Το IS One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ότι λογισμικό κι αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσει μάλιστα άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο is1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για τη δική σου επιχείρηση. Λίγα λεπτά πριν τις 6, πάντα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, έρχεται ένα τραγούδι με πολύ πολύ δύναμη. Τέσσερις γυναίκες σε ένα τραγούδι, καταλαβαίνετε τι δύναμη έχει αυτό. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Νατάσα Μποφίλιου, ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη και Ελίνα Νικολακοπούλου. Η Δήμητρα στη μουσική, η Ελίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Εγώ μιλάω για δύναμη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ας το μοιραστούμε.

0: Πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 6 και ετοιμαζόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Μείνετε εδώ για να ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη, να θυμηθούμε τα υπόγεια ρεύματα, να σιγοτραγουδήσουμε με τον Γιάννη Πάριο.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Φίλαμε τώρα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλει. Βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή.

0: Κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 7 μιλάμε με τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θέλεις φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, ψηλά στα τέλειωτα τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2 και μ' αρέσει να μιλήσω πολλά από τα υπόγεια ρεύματα από το 1994. Το τραγούδι αυτό που μόλις θυμηθήκαμε και το άλμπουμ με τον υπέροχο τίτλο «Ο Μάγος κοιτάζει την πόλη». Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Μαζί μας είναι και σήμερα τα οπτικά Γιακουμέλος, που μας προσφέρουν οπτομετρικό έλεγχο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και επιλογή σκελετού που μας ταιριάζει, και δώρο άλλο ένα ζευγάρι. Και δεν περιμένετε καθόλου, τα παίρνετε την ίδια στιγμή. Ακόμη και στα γυαλιά ηλίου ισχύει το ένα συν ένα δώρο, και τα οπτικά Γιακουμέλος μπορείτε να τα βρείτε σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, αλλά και στο γιακουμέλος.gr, να πάρετε πληροφορίες, να δείτε τα πάντα και να καλέσετε αν θέλετε και στο 210-315-10 για να δείτε και εσείς τον κόσμο πιο καθαρά. Και υπάρχει και δώρο για σας βέβαια από τα οπτικά Γιακουμέλος. Κερδίστε δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως. Ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα σχεδίων και μπραντ σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές και στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού για τον οπτομετρικό έλεγχο και το ζευγάρι γυαλιά οράσεως. Θα γράψετε Γιακουμέλος, θα αφήσετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Γιακουμέλος, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Πυκνή ροή και καθυστερεί στην άνοδο του Κηφισού, στην Κηφισίας. Πάρα πολύ. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και στην κάθοδο μετά το Μαρούσι και στην άνοδο από το Ψυχικό έχουμε αρκετά μποτιλιαρίσματα. Καθυστερεί έχουμε στην Αττική Οδό, τη Μεσογείων και την Κατεχάκη. Δύσκολα τα πράγματα και στο κέντρο της Αθήνας. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού, η Καλλιρόης. Ο Καρέας με κίνηση, η Παραλιακή επίσης. Ηλιοπόλεως, το λιμάνι του Πειραιά και ηλιοφόρος Αθηνών. Θέλει υπομονή αυτό το απόγευμα, νομίζω.

0: Ένα φιλί και ένα τραγούδι από τη Χαρούλα Αλεξίου, και ξαφνικά λίγο πριν έρθει το βράδυ γέμισε φως αυτή η πόλη που μας έχει μάθει στον γκρίζο τις τελευταίες μέρες. Παράξενο φως, αλλά πολύ φωτεινή η Αθήνα αυτή την ώρα. Έλεω εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Μιλάμε με τραγούδια, μοιραζόμαστε στιγμές, και μην ξεχάσω να σας πω, παιδιά, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΆΚΑ το Σάββατο που μας έρχεται, 17 Οκτώβρη. Στο Water Marathon που γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, κολυμπάμε όλοι μαζί για να στηρίξουμε την Εστία, ένα οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και υποστηριζόμενη διαβίωση σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και να στείλουμε μαζί ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης. Στο Water Marathon 2026 από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα αυτό το Σάββατο. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr και χορηγός επικοινωνίας ο Ελληνικός 93,2. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια, με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιώργος Μαζωνάκης, Ανήκω σε μένα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Και να σας θυμίσω ότι απόψε έχουμε πρεμιέρα, γιατί επιστρέφουν τα soundtracks του Ελληνικού με τη δεύτερη σεζόν και με νέες μουσικές συναντήσεις και ξεχωριστά αφιερώματα. Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Φίλιππο Πιάτσικα. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Φίλιππος, από τα τραγούδια των Big Slacks μέχρι την προσωπική του δισκογραφία, θα μας ταξιδέψει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Και μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ρέσις Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ Φάος και η Νίνα. Πρεμιέρα απόψε στις 8 στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Να είστε εκεί, μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σας τώρα για να το παρακολουθήσετε πρώτοι από όλους. Πάμε τώρα με το αγαπημένο φιλαράκι. Σοφία Βόσου στον Ελληνικό 93,2.

0: Φιλαράκια, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τις 4 το μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και να κάνετε απόψε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίας. Ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση.

0: Εισηγημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: απευθύνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Ελληνικός 93,2. Εδώ είμαστε και εμείς και θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Το μικρόφωνο και τα τραγούδια. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στο ξεκίνημα της ώρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Σωκράτης μας στον αέρα μας, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2, 5η και 15 Οκτωβρίου. Μικρή ανάπαυλα σήμερα η κακοκαιρία, ωστόσο από αύριο Παρασκευή ο καιρός επιδεινώνεται ξανά με βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και στη τύπ πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, το νέο κύμα κακοκαιρίας βέβαια αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από 2 ημέρες, με συνθήκες όμως που θα θυμίζουν χειμώνα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το Σάββατο που μας έρχεται, αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί ως και 5 με 7 βαθμούς. Αυτά για το νέο κύμα κακοκαιρίας, το σύντομο θα έλεγα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός932.gr, αλλιώς για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας, 6984-932-932. Το κινητό μας και η αναβίση αμέσως τώρα στον αέρα μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αναστασία Μουτσάτσου, Νίκος Γιώγαλας, πέρασε η Μπόρα, Ελληνικός 93,2, 5η και 15 Οκτωβρίου. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα, αλλά το μπουκέτο των ταινιών αυτής της εβδομάδας θα το δούμε λίγο αργότερα και μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θέλω να σας πω κάτι άλλο σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι ταινία να δείτε. Έρχεται η μεγάλη γιορτή του σινεμά που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το μεγάλο ετήσιο ραντεβού μας με τη μεγάλη οθόνη. Επιστρέφει λοιπόν την 29 Οκτωβρίου με ενιαίο εισιτήριο 3 ευρώ για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας. Και ίσως αυτή να είναι η κατάλληλη μέρα για εκείνη την ταινία που λες ότι θέλεις διακαώς να δεις. Για δύο ταινίες στη σειρά ή για να ξαναπάς στο σινεμά μετά από καιρό. Από την 5η λοιπόν 29 Οκτωβρίου δεν χρειάζεται να ξέρεις, το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις είναι ότι όλες οι ταινίες, όλες οι προβολές σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας κοστίζει 3 ευρώ. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες στο δικό μας αέρα και τα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ελληνικός 93,2 και από τους λαθρεπιβάτες από το 1987 και την μεγαλύτερη ίσως επιτυχία τους, ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα μας τραγούδια, θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή αμέσως μετά στον αέρα και τα τραγούδια μας με τη Μαρίζα Ρίζου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Νατάσα Θεοδωρίδου με μια γλυκιά μελωδία σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζιάννη, ο οποίος ακούγεται και στα φωνητικά από τον δίσκο της Νατάσας Θεοδωρίδου «Ως εκεί που η καρδιά μπορεί να αντέξει» από το 2005. Και από την Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελληνικός 93,2, έρχεται στον αέρα μας η Γιώτα Νέκα.

0: σε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Άλλο ένα τραγούδι έτσι για το κλείσιμο της πρώτης ώρας της Ελένας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζιάννη από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αυτή τη φορά η εκδρομή λοιπόν, με αυτήν ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 8 ακριβώς και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33 σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
8: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
9: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κις Αθηνών, Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2 και δίκιο έχει να τα σαμποφίλιο, όλα είναι μπροστά τελικά. Και θέλετε να σας πω και τι άλλο είναι μπροστά μας αυτό το καιρό και θα το καταευχαριστηθούμε. Θέλω να σας πω το εξής: η Νατάσα Αποφίλιο, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Γιώτα Νέγκα, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα θα ενώσουν τις φωνές τους στις 23 Νοεμβρίου στη σκηνή του Christmas Theater για να τραγουδήσουν τα μεγάλα ρεφρέν. Τα τραγούδια εκείνα της ελληνικής δισκογραφίας που συντροφεύουν χρόνια τώρα τις ζωές μας, στα ρεφρέν που πάντα σιγοτραγουδάμε όταν τα ακούσουμε, γιατί όπως πολύ εύστοχα λέει και ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει γράψει τα κείμενα της βραδιάς και θα την παρουσιάσει, το μοναδικό σημείο που ενωθήκαμε οι Έλληνες ήταν στα μεγάλα ρεφρέν. Λοιπόν, 23, σημειώστε την ημερομηνία, 23 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Νατάσα Αποφίλου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώτα Νέγκα, Γιάννης Διονυσίου, Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα. Ενώ για τη συνέχεια στον αέρα μας έρχονται οι μέλησες.

0: Αμάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
2: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
1: Παίζει Νταλάρα.
3: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
1: Παίζει Κέτερζή.
2: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω πόρια σε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τώρα

Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Σταύρος Σιόλας στον Ελληνικό 93,2 και είμαι στην πολύ πολύ ευχάριστη θέση να σας πω πως τα soundtracks του Ελληνικού επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και φυσικά πολύ πολύ ξεχωριστά αφιερώματα. Το πρώτο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στον Φίλιππο Πλιάτσικα, έναν δημιουργό που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική, βρίσκεται ήδη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και μπορείτε να το απολαύσετε. Μαζί του λοιπόν θα είναι η Νατάσα Αμποφίλιου, είναι ήδη η Νατάσα Αμποφίλιου, ο Ρέστης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Μπείτε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και δείτε το και απολαύστε το. Συνέχεια στον αέρα μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο στα Λαβάδικα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: Ιουλία Καραπατάκη στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας με την Ελένη Δήμου σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλή Μάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: τραπέζι και γαρμπί.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι, γιατί είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Ο Στέλιος Ρόκος με το Σμαράγδια και Ρουμπίνια στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και με την ευκαιρία του Δημήτρη Ζερβουδάκη που ακούσαμε πριν λίγο τα ανίποτα, θέλω να σας πω το εξής για κάτι που διάβασα στο roza.gr πριν από λίγο. Δύο αγαπημένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Γύρνα σελίδα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Δελαπόρτα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική σύμπραξη, γεμάτη συνέστημα και ουσία. Η λιτή και προσεγμένη ενορχήστρωση αφήνει χώρο στον ζεστό ατμοσφαιρικό ήχο της κιθάρας, ενώ η οργανική παρουσία των Στέλιος και Γιώργος συμπληρώνει με μοναδικό τρόπο το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα πω όμως περισσότερα. Θέλω να μπείτε στο roza.gr και στο πεδίο Roza Culture να βρείτε το σχετικό δημοσίευμα για να διαβάσετε τι είπε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος για αυτή τη δουλειά, αλλά τι είπε και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης επίσης. Ελληνικός 93,2, αλλάζουμε μουσικό μονοπάτι και υποδεχόμαστε την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά.

0: Μια τελευταία χάρη ζητάει ο Γιώργος Νταλάρας στο τελευταίο τραγούδι της ώρας, στον ξένο του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον δίσκο του Γιώργου Νταλάρα το 1989, «Μη μιλάς, κινδυνεύει, ελάς». Τελευταίο τραγούδι ώρας, θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 9 ακριβώς και πάλι εδώ για μία ακόμα ώρα, την τρίτη και τελευταία μας, αλλά γεμάτη και αυτή με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος για ακόμα μια ώρα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και έρχεται ο Πανπάν με την Καλλιόπη Μητροπούλου για ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μία από τις πιο γνωστές συνεργασίες της Χαρούλας Αλεξίου με τους Φατμέ από το 1986 και από το άλμπουμ «Βγαίνουμε από το τούνελ». Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Οδυσσέας Τσάκαλος. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr και 69-84-932-932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 και μέσω Viber. Μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί και μέσω Viber φυσικά όπως πάντα. Θα περάσουμε, θα αλλάξουμε δεκαετία, θα πάμε στο 2001 από τα 80's, τα Zeros λοιπόν, και από τον δίσκο «Απλά τα πράγματα» θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Αντώνη Παπά. Και τη Γαρμπή λοιπόν αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου με ένα τραγούδι δικό του και της Αφροδίτης Μάνου από το 1987. Θα πάμε σιγά σιγά 3 χρόνια μετά, 1991, τότε που πρωτοκυκλοφόρησε ο εμβληματικός δίσκος της Ελευθερίας Αρβανιτάκη με τίτλο «Μένω εκτός», για να ακούσουμε ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι το μουσικό στέκει στο κολονάκι το μπαράκι της Διδότου, ανοίγει ξανά τις πόρτες του και υποδέχεται τον Αντώνη Μιτζέλου για έναν κύκλο 16 μοναδικών παραστάσεων. Ο Αντώνης Μιτζέλος θα βρίσκεται στη σκηνή από τις 24 Οκτωβρίου κάθε δεύτερο Σάββατο. Και τώρα η Ελευθερία Αρβανιτάκη με το αγαπημένο μας, με το ίδιο μακό.

Ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα στον Ελληνικό 93,2 και από ένα αγαπημένο μας τηλεοπτικό soundtrack θα πάμε στη μεγάλη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες, διότι έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα Πέμπτη, και ανάμεσα σε εκείνες τις ταινίες που μπορούμε να δούμε αυτή την εβδομάδα είναι το δυνατό δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία Σάρα Μίρο Φίσερ, «Η καλή αδελφή», καθώς και το «Έτσι ξαφνικά» του Ιάπωνα Μέτρ Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, η οποία μάλιστα ταινία διακρίθηκε στις Κάνες, καθώς το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας μοιράστηκαν οι δύο πρωταγωνίστριες, Βιρζινή Εφηρά και Τάο Καμότο. Αυτά για την νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα Πέμπτη, από την μεγάλη οθόνη στον αέρα και τα τραγούδια μας με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Ώρες Μικρές, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τρομερές ερμηνείες, τραγούδια και ιστορίες, γι' αυτό και τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 επέστρεψαν με ένα μουσικό ταξίδι από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, αφιερωμένο στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Ο Φίλιππος Πλιάτσικα, Συνατά Σαμποφίλιου, Ορέστης Δάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα μοιράζονται αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές μουσικές στιγμές. Το επεισόδιο λοιπόν της νέας σεζόν των soundtracks του Ελληνικού για τον Φίλιππο Πλιάτσικα είναι τώρα διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και μπορείτε να το απολαύσετε. Ενώ εμείς πάμε να απολαύσουμε στον αέρα μας τη Μάρθα Φριτζίλα.

0: Έτσι κλείνουμε απόψε την εκπομπή με τον Δημήτρη Μητροπάνο εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10. Έχουμε όμως άλλο ένα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς, και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7, φιλιά πολλά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυσώ.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φύ.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πάγος 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πως μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: Ζουμπούλικος 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράγα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.